0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρες πόσο φωνάω για ένα σου σημάδι. Τον ουρανό κοιτάω, να ξέρες πόσο σε θέλω,

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 94,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: 2.20 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Πώς είναι η μέρα σας, κύριε Τσιβελεκίδη? Όλα καλά? Μπράβο. Όχι. Όλο μια χαρά. Αυτό, δεν είναι Τσακαρό Δευτέρα. Πώς θα μπορούσε να είναι Τσακαρό Δευτέρα με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Ναι, το πήραμε. Το τέταρτο. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς είσαστε αυτός με τα 7 ή με τα κανένα? Α, με τα 7. Εντάξει. Κατάλαβα. Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων εδώ στο κόκπιτ, ο απόλυτος άρχοντας. Στείλαμε τον κύριο Μαυράκη για να ξεκουραστεί και θα ταλαιπωρήσουμε όσο μπορούμε τον κύριο Τζεβελεκίδη. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη ταλαιπωρείται από τις 5 η ώρα το πρωί. Την ταλαιπωρούμε δηλαδή όσο περισσότερο μπορούμε. Θα εξακολουθήσουμε να την ταλαιπωρούμε μέχρι τις 8 η ώρα. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και στο στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είναι αυτή η διεύθυνση που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα. Κάνουμε τη συζητησούλα μας. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα και αυτή η παρέα φαίνεται από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εκεί στην Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μας τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης πάρα πολύ αναλυτικά και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος, ναι, δικό μου, ο κύριος Καλαμαράκης δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. Όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε το Θανάση το Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό το κόμμα με τα χρώματα μπλαουγκράνα, μπλε και κόκκινο, μπορντό βέβαια η Μπαρτσελόνα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Το μπλε λέει για την Ελλάδα, το κόκκινο για τους αγώνες που έχουμε δώσει. Και περιμένουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας βρίσκεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε νεράκι, κάτι? Ναι, παρακαλώ. Και καφεδάκι έχω φτιάξει από αυτόν, από τον καλό. Γιατί με κοιτάς έτσι, βρε παιδί μου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είναι ένας καφές ο οποίος θα σε κρατήσει σε εγρήγορση και θα σου δώσει ενέργεια για τις υπόλοιπες 3, 4, 5, 6 μέρες. Καλό δεν είναι? Μπορεί και βάλε. Εγώ τον έχω συνηθίσει, δηλαδή φεύγοντας από εδώ, όσες κούπες και να πιω, πάω για ύπνο. Χαλάρα. Εννοείται. Βέβαια κάνω κάποιες συναντήσεις πρώτα, θα πάω λίγο από εδώ, θα πάω λίγο από εκεί, θα πάω λίγο παραπέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι ώρα γυρίζω στο σπίτι, πέφτω για ύπνο. Τρώω πρώτα και μετά πέφτω για ύπνο. Αυτά με τα προσωπικά. Περιμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς θα αντιδράσουν. Σε κάθε έτσι γωνιά της κεντροαριστεράς πολυκατοικίας, το θέμα συζήτησης είναι πότε θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα βάλει λουκέτο ή αν θα γίνει αυτή η μετάβαση με διαφορετικό τρόπο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ουδόλως ενδιαφέρεται για το τι θα αφήσει πίσω του ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συζήτηση, μας διαμηνύουν οι πολύ στενοί του συνεργάτες. Από εκεί και έπειτα όμως την μεγάλη ανησυχία την συναντάμε στη Χαριλάου Τρικούπη, τη συναντάμε στα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά έχουν οικοδομήσει αυτή την κεντροαριστερή πολυκατοικία, που όσο πάνε, ξέρετε, τα διαμερισματάκια γίνονται και πιο μικρά, διότι διαμελίζονται, διότι γίνονται πολλά
το ένα πίσω από το άλλο και έχουν φτάσει στο σημείο τελικά από εκεί που, που υπήρχαν οροφοδιαμερίσματα, τώρα απλά υπάρχουν μικρές γκαρσονιέρες.

Να ξέρετε πάντως πως και αυτό το καλοκαίρι είναι, διότι το καλοκαιράκι έρχεται ήδη. Εγώ, να ξέρετε, υδρώνω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έχουμε φτάσει ούτως ή άλλως 25 Μαΐου. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, από 1η Ιουνίου, και επισήμως καλοκαιράκι. Έτσι δεν είναι? Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του KPYSIGMANI, του KPRISN. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πηγαίνε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του KPISN. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή στις 29 Πέμπτου έχει fame. Αμέ, αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, έχει fame. Το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

0: Σας έχουμε και τριήμερο στην Άνδρο, να ξέρετε. Αμέ, στην Άνδρο. Δεν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Την προηγούμενη ήμουν βασιά, θυμάμαι καλά στη μανία μου, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα...
1: Άντε μπράβο, γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα, γουρλίδικα τα παιδιά μας. Και επειδή το είπε και έτσι.
1: Βλέπεις τη φοράω ή όχι τώρα, με
0: τρελά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τυχαίο.
0: Το θέλει, ρε παιδί μου, βάλ το αφού το θέλει.

0: Δεν είχα σκοπό, αλλά μου έρχεσαι με κατεβασμένη μούρη, με πράσινη μπλούζα. Είναι προκλητικό.
1: Είναι η πρώτη φορά που τον βάζεις, τον ύμνο σήμερα. Ή τον είχες βάλει και στο... Ή το είχες βάλει και στο 5 και με 6.
0: Ναι, το βάλαμε μια φορά.
1: Εντάξει, καλά είδαμε.
0: Πρωτοβουλία του κυρίου Μαυράκη.
1: Βεβαίως, καλά κάνατε.
0: Ναι.
1: Καλά κάνατε.
0: Εγώ ξεκίνησα...
1: Κατά λάθος τα πράσινα.
0: Λοιπόν, κατά λάθος τα πράσινα.
1: Κατά λάθος κι όμως.
0: Θα ακούσει και το ρεφρέν. Θα ακούσει
1: 4
0: και το...
1: μέχρι το 7.
0: Ναι. Θα ακούσει και το ρεφρέν. Αξίζει να το ακούσει. Πάμε.
1: Δεν πειράζει.

0: Να ξέρεις, με παίρνουν για γούρι εμένα στον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει.
1: Τότε δεν.
0: Φέρνω γούρι, οπότε λίγα τα
1: μπράβο,
0: λόγια σου.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, γουρλού μας. Μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ πάντως με τα πράσινα μια χαρά είμαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ τυρκουάζ φορά.
0: Εγώ ήθελα να το πάρετε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πάρετε. Ναι, πάντα ναι, ναι, είναι καλός ο... καλό να γίνεται και εναλλαγή. Στις κούπες. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πάντα στα ελληνικά χέρια. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Α, εντάξει. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε
0: εντάξει,
1: απόλυτα.
0: Τώρα. Εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν έχω πρόβλημα. Εμείς είμαστε 7, εσείς είστε 4. Έχετε ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα έχω πάρει σύνταξη μέχρι να φτάσετε 7.
1: Ναι. Ξαναβάλτε.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το άξιζε, ήταν καλύτερος, ήταν σταθερά καλός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για να τα λέμε όλα.
1: Σπάσαμε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Λοιπόν, σπάσατε και την κατάρα, αλλά το, πέρα από την πρώτη θέση, γενικότερα, που προφανώς είναι και αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς, δεν το συζητώ τώρα. Λοιπόν, έδειξε μία συνέπεια και μία σοβαρότητα, να τα λέμε όλα. Εντάξει, το παραδέχτηκα.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχα, ξέρεις, από το Σάββατο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχα λίγο αρχίσει να φοβάμαι με αυτά που άκουγα, γιατί νόμιζα κάποια στιγμή ότι το είχαν τόσο σίγουρο για τον Ολυμπιακό, που λέω, παιδιά, παίζει με τη Χαλκίδα ο Ολυμπιακός και κάτι λάθος έχω καταλάβει εγώ. Όχι, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό,
1: τα βλέπεις,
0: τα βλέπεις, τα ακούγες. Λέω, παιδιά, με κάποιον άλλον σας λέω παίζει, δεν γίνεται να λέει Ρεάλ, αυτή αποκλείεται.
1: Με μια ομάδα η οποία όχι απλά έχει, λοιπόν, βαριά, όχι απλά έχει βαριά φανέλα, έτσι, μπορεί να σου το πάρει μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως επίσης εκεί προς το τέλος πρέπει να σου πω.
0: Βεβαίως.
1: Πήγε και... λίγο η καρδιά μου στην Κούλουρη. Γίνανε ένα-δύο δηλαδή απανωτά λάθη.
0: Όλων.
1: Τα οποία λες, όπα.
0: Αλλά το λέω γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή παθιαζόμαστε, ακόμα και οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, καμιά φορά παθιάζονται τόσο πολύ.
1: Γιατί μπορεί. Το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Αθλητικό.
1: Α, το αθλητικό.
0: Παθιάζονται τόσο πολύ. Και καλά κάνουν, εντάξει. Επειδή είναι και η ομάδα τους ενδεχομένως, που είναι σαν να τυφλώνονται. Και σου λέω, κάποια στιγμή νόμιζα από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι χθες ότι έπαιζε με τη Χαλκίδα. Δεν συγγνώμη για τη Χαλκίδα τώρα, είπε τυχείο. Δεν ξέρω, πείτε μια άλλη. Λοιπόν.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι επαρχιακές ομάδες στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Βεβαίως, εντάξει, δεν είναι Ρεάλ, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι την είχαμε υποτιμήσει λόγω των απουσιών βασικά. Είχαν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις απουσίες.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει. Που ήταν πολύ σημαντικές προφανώς.
1: Ναι, βρε παιδί μου, σημαντικές ήταν. Αλλά...
0: απλά και πάλι η Ρεάλ είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Που ακόμα και με τις απουσίες. Ακούω το Σταυρακάκι που έλεγε χθες ότι δεν τον άφηνε με τον Ολυμπιακό. Είχε μία απάντηση σε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή δεν τον άφηνε να ξεφύγει.
1: Εννοείται. Δεν είναι. Και εμένα πάντα με φοβίζει η Ρεάλ.
0: Και στην αρχή ξεκίνησε και δυνατά.
1: Τη Ρεάλ ή την βάζεις κάτω από την αρχή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν την έβαλε λοιπόν από την αρχή.
1: Δεν την έβαλε. Ναι. Και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Διότι σε όσες φορές έχουμε συναντηθεί με τη Ρεάλ. Όπως και στον τελικό του. Πες το, όχι του Αμπουντάμπη, στον προηγούμενο τελικό που το κέρδισε η Ρεάλ με ένα πόντο. Ναι. Πηγαίναμε μπροστά, αλλά πηγαίναμε κουτσουκούτσου στον πόντο. Όταν λοιπόν με τη Ρεάλ παίζεις έναν τελικό και η διαφορά είναι στον πόντο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κάνεις στο τέλος. Ή τη βάζεις λοιπόν κάτω από την αρχή, όπως αυτή την πρώτη, τη μόνη φορά που την είχε κερδίσει, την είχε κερδίσει με διαφορά ο Ολυμπιακός. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά και ήταν σταθερά μπροστά.
0: Το 13, λες.
1: Το 13, μπράβο. Ναι. Σωστό. Το 13.
0: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, όχι, το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Sorry.
1: Το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, εάν λέμε κάτι λάθος, θα μας διορθώσει ο Σταυρακάκης. Λοιπόν, και, εντάξει, μία ανησυχία μας ήρθε. Πνίξαμε την ανησυχία, πρέπει να σου πω, με πίτσες εδώ, από το Λεωνίδα. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Όταν έβλεπα ότι κομμάτι, τρώγαμε ένα κομμάτι, άνοιγε η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, συνεχίζαμε και τρώγαμε δεύτερο κομμάτι. Τελικά εξαφανίσαμε τρεις πίτσες μέχρι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Εδώ οι ακροατές είναι χαρούμενοι, έχουν ξενυχτήσει.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Επειδή τι χαμός γινόταν εδώ μεταξύ στον Πειραιά, δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος.
1: Μέχρι πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι πριν από λίγο και συνδεθήκαμε και ζωντανά, πρέπει να σου πω.
0: Ποιο ήταν εκεί.
1: Τι είναι, ποιο ήταν, οι πάντες.
0: Πάντα.
1: Ναι. Τι παιδί μου, ήταν. Στις 5 και 10 βγάζαμε ζωντανά τον Παπα-Νικολάου. Ήταν όλη η ομάδα, καμιά 70.000 υπολογίζεται από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί. Και βεβαίως το πανηγύρισαν
0: δεόντως. Λες να πει, είχε πιο πολύ κόσμο το 24. Έτσι όπως είδα τα πλάνα πριν κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν χθες, είναι σήμερα. Σήμερα, μέχρι και πριν από μία ώρα σου
0: σήμερα,
1: λέω.
0: Σήμερα.
1: Τώρα μας ακούνε στον δρόμο αυτοί που γυρίζουν σήμερα. Στα σπίτια τους ή πηγαίνουν στη δουλειά και δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά και να προσέχετε στον δρόμο, ε. Να προσέχετε. Και ελπίζω να μην. Ξέρετε τώρα.
0: Ναι, καλέ, ναι, ακροατές. Ναι, αγαπημένοι μου, μην ανησυχείτε. Στατιστικά τόσα χρόνια χρειάζεται. Σας το παγω, σύνταξη. Λοιπόν, τίποτα, κοίτα, να σου πω κάτι. Σας είπα, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά εντάξει, άσαμε τώρα εδώ να κάνω κουβεντούλα με τους Παναθηναϊκούς φίλους μου.
1: Ναι. Εσύ βλέπεις μόνο αυτά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά εντάξει, άσαμε τώρα.

0: πάμε. Λέω, τι έχει γίνει, φώναζε. Εγώ ανησύχησα. Λέω, κάτι έχει συμβεί. Και κατεβάζει το τζάμι τώρα, τι γαλλικά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έλεγε. Και ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάει. Οπότε έχω περάσει δύο λεπτά και ακούω μόνο γαλλικά να βρίζει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει, και δεν μπορώ, και δεν ξέρω πώς θα περάσει τέλος πάντων αυτή η νύχτα. Πώς θα ξημερώσει πια. Μα μέσα στο σπίτι μας δεν είναι δυνατόν. Και λέω, τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αγαπητέ μου James, δεν είπα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές ότι από τα 7 ευρωπαϊκά, τα 3 τα έχει πάρει μέσα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που το παίρνει.
0: Α, ναι,
1: σε ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το οποίο λέω.
0: Έλα, έλα, πάμε τώρα.
1: Δύο φορές στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα.
0: Ναι. Και τι πει, εννοείς ότι μισό. Α, γιατί πώς το έχει πει ο Κράτης. Το είπες υποτιμητικά ότι το παίρνουμε μόνο στην έδρα μας.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Α. Τι είπες. Κάτι τέτοιο είπες. Γι' αυτό ακρότησε.
1: Επειδή είπα ότι απλά μία φορά ο Ολυμπιακός το πήρε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει τρεις φορές. Έτσι. Αν κάνω λάθος στον αριθμό, θυμάμαι ότι ήταν δύο φορές στην Πειλαία, στη Θεσσαλονίκη, και μία στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος. Α, έχουμε ανοίξει ωραία φάμπρικα. Πολύ μου αρέσει. Καλημέρα στους πρωταθλητές, λέει ο Γρηγόρης.
0: Στον πρωταθλητή, εγώ δεν είμαι.
1: Ναι. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία, λέει ο Γεώργιος. Ενδεικτικά να πω ότι δεν κοιμήθηκα χθες μετά από αυτό που ζήσαμε, που σηκώσαμε το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τι ζήσαμε, με εκτίμηση, Γιώργος. Ο Μιχαήλ. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι?
1: Είχε τέτοια συνέντευξη. Το μήνυμα του Μιχαήλ διαβάζω στις 6 και 16. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν άκουσα την εκπομπή του Γιάννη του Παπαγιάννη, οφείλω να σας πω. Ντροπή μου η αλήθεια είναι, αλλά σημασία έχει ότι την ακούει το σύνολο του κοινού
0: αυτό
1: των ακροατών και των ακροατριών, γιατί τα σπάει. Σπάει κάθε ρεκόρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον καιρό.
1: Να πούμε και για τον καιρό, ναι, ναι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε για τον Ολυμπιακό, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Α, καλέ, όχι, πριν πω μου για τον καιρό. Μα τι να κάνω τώρα.
1: Με έσκιαξε αυτό το.
0: Η ιστορία λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και με αυτό θα πάω στον καιρό. Μπορεί να σου θυμίσει κάτι, γιατί κάποιος είχε την ίδια αγωνία με μένα χθες το πρωί. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
1: Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
0: Εντάξει, δεν παρακολούθησες καθόλου τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι, Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, η αλήθεια.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα η συγκεκριμένη ιστορία δεν γράφτηκε από μία βραδιά. Η συγκεκριμένη ιστορία.
0: Εντάξει, γράφει... τώρα έχει ένα παρασκήνιο. Ναι. Τώρα όλο αυτό. Μία ανάρτηση της EuroLeague που είπε ο Γιαννακόπουλος ότι κατέβηκε. Μετά έκανε κάτι story, σαν άρθρο έκανε στο Instagram. Μία έντονη φορτισμένη τεράστια τοποθέτηση. Λοιπόν, εντάξει. Είπε ουσιαστικά ότι είναι ένα και μόνο παιχνίδι και δεν μπορεί να γράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μιλήσει για τα στατιστικά. Τέλο πάντων.
1: Αυτό που σου λέει κανείς το αντίθετο. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ βαριά φανέλα.
1: Τώρα τι θα λέμε. Πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχει 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 7 κούπες. Ό,τι και να λέμε είναι. Και θέλεις να σου πω κάτι. Εάν πιάσουμε από το 2000 και μετά, η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δύο φορές το πήρε στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο φορές το πήρε.
0: Εδώ μας ενημερώνουν οι ακροατές μας.
1: Δεν το έχει πάρει τρεις, δε σταυρακάκι. Γιατί θυμάμαι εγώ δύο φορές στην Πειλαία. Μπορεί να κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Okay. Λοιπόν, αυτά τα λέμε τώρα σε μορφή πλακίτσα.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά εάν βάλουμε κάτω τους τίτλους και την πορεία όλων των ευρωπαϊκών ομάδων από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Παναθηναϊκός είναι μακράν.
0: Ναι,
1: η
0: ναι,
1: μεγαλύτερη
0: ναι.
1: ομάδα.
0: Στην Ελλάδα εννοείς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχουμε...
1: Από το 2000.
0: Και η Ρεάλ είναι τεράστιο κλάδο.
1: Εάν καθίσεις να μετρήσεις από το 2000 μέχρι και σήμερα τους τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
0: ναι.
1: θα δεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, ναι.
1: πόσα έχει πάρει η Ρεάλ, η Μπάρτσα, ο Ολυμπιακός και πάει λέγοντας.
0: Ωραία, όχι, εντάξει. Μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Βεβαίως.
1: Δεν είναι καν μαθηματικά, είναι αριθμητική.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Κερούλη, να το πω τον Κερούλη.
1: Να τον πει στον Κερούλη, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κρήτη. Αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες

0: περιοχές θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Mm-hmm. Οπότε θα εκδηλωθούν και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες καταιγίδες. Λοιπόν, άνεμοι βόρειοι, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στην ανατολική και νησιωτική, νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 24-26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25-27. Αττική θα πάλι βροχές, παιδί μου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και μπορεί να βρέξει λίγο. Θερμοκρασία 17-27, κάνει ζέστη όμως. Και Θεσσαλονίκη περίπου το ίδιο και νεφώσεις με βροχούλες μεσημέρι-απόγευμα 16-26.
1: Θα έχει λοιπόν κουφόβραση. Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα όμως να πάρεις. Και αν έχεις και ένα ανοράκ από εκείνα τα οποία.
0: Ανοράκ! Πόσο καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Τουλάχιστον καμιά 20 χρόνια. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν καταργηθεί κιόλας. Δεν ξέρω.
0: Πώς τα λέγανε τα άλλα. Τα...
1: Εγώ δεν. Στους Μολάους μόνο ανοράκ.
0: Όχι τα άλλα, τα. Τα κοντά, τα. Που ήταν τα μαύρα, τα. Όχι φλίζ.
1: Αδιάβροχα ήταν μόνο τα ανοράκ. Δεν ξέρω τι λέει.
0: Όχι, δεν είναι αδιάβροχο αυτό. Κάτι κοντά, κουφανάκια, έλα. Τα
1: flightless.
0: Αυτά. Νομίζω. Ναι. Που είχε και εδώ την τσεπούλα αυτό.
1: Ναι, και ήταν double fuzz. Ήταν μαύρα από τη μία και από την άλλη ήταν πορτοκαλί.
0: Αυτά λέω.
1: Αυτά λες. Το flightless.
0: Μπράβο.
1: Είδες, ναι. Και τα ανοράκ.
0: Και αυτοί τόσα χρόνια έχουν αντιλαγούσει αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Όχι, αυτά τα φοράνε. Ειδικά οι Αριανοί δεν τα φοράνε ανάποδα. Τα φοράνε με το πορτοκαλί, νομίζω. Ή κάνω λάθος. Νομίζω οι φίλαθλοι του Άρεος.
0: Του Άρεος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τα πειράγματα. Ναι, εντάξει, ναι. Μωρέ, μαμά, ήμαρτον να λες, βρε Τζέιμς, αν κάνουμε κανένα λάθος στα πολιτικά. Γιατί αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι απλά χόμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Να σου πω. Ναι. Τελικά συμφωνία δεν είχαμε το μεταξύ.
1: Συμφωνία.
0: Δεν ξέρω. Υπήρχε μια. Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια. Ένα βιώσιμο ή ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και κάτι τέτοιο υποτίθεται το περιμέναμε μέχρι την Κυριακή. Μας είχε πει και ο Τρα. Μετά άρχισε να μας λέει ο ένας, να μας λέει ο άλλος ότι δεν φτάνουν 72 ώρες. Ναι. Δεν χρειάζεται, έχω πει στους, έλεγε ο Τραμπ, στους δικούς μου, τους διαπραγματευτές να μην βιάζονται. Πρέπει να τα κάνω όλα σωστά, γιατί λέει ότι εγώ ξέρω να κλείνω σωστές συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Και θέλω, λέει, να κλείσω μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή και σωστή και σίγουρα καλύτερη για το πυρηνικό, λέει τώρα, για το πυρηνικό ζήτημα. Καλύτερα από αυτή του Ομπάμα, που πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για αυτή την συμφωνία, ότι ήταν λάθος.
1: Λοιπόν, κυρία Κασίμη, πρέπει να πάμε.
0: Τι έγινε?
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Μπράβο, και να πούμε και για τη τιμή του Brent.
0: Να πούμε και για τη τιμή του Brent, βεβαίως.
1: Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, κερδίζοντας τον τελικό με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την αποθέωση γνώρισαν μέχρι τις 5.30 το πρωί οι παίκτες των Ερυθρολεύκων στο κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες φίλους της ομάδας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρωτοκόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Άκου.
1: Πες.
0: Έχουμε πτώσει.
1: Ναι.
0: Άνω του 5%. Αυτό έχουν καταγράψει οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Καθώς ενισχύθηκαν, λέει, οι ελπίδες για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: και γενικότερα όταν θα επανέλθει, όταν μάλλον θα ακουστεί η πληροφορία στις αγορές εκεί της Ασίας ότι τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, με τα τρίτυπια του ο Τραμπ πάλι το πηγαίνει το πράγμα στα βράχια, νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η εικόνα, και αυτό είναι το οποίο μας ανησυχεί. Το Brent λοιπόν υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Για ποιο λόγο, μωρέ Στεφανία, στα ταμπλό των βενζινάδικων εδώ στην Ελλάδα έχει κολλήσει η βελόνα πάντων πάνω από το 2,1? Ιδέες. Που να πάρει ευχή.
1: Είδες και δεν πέφτει. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε λίγο χθες. Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν. Τι έχει πάει και δεν πέφτει. Να τη ρίξουμε. Ναι, όχι, και αν όχι εμείς, κάτι πρέπει να κάνει, να πούμε, η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν,
0: ναι,
1: παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Είπε, δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο? Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Λοιπόν, από την πλευρά τους τα ιρανικά μέσα, όπως τα ΤΑΣΝΙΜ, το πρακτορείο το οποίο συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι η Αμερική και αξιωματούχοι το είπαν αυτό, ότι η Αμερική εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ αυτών και το αίτημα του Ιράν για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι έλεγε ουσιαστικά ότι υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας, το ΤΑΣΝΙΜ, το ιρανικό πρακτορείο. Και θυμίζω ότι το Σάββατο ο Τραμπ έλεγε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει όλο αυτό το μνημόνιο,
0: ναι,
1: κατανόησης για μια ενιχτική συμφωνία. Τώρα, μετά έβαλε φρένο. Τώρα, γιατί έβαλε φρένο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πεζεσκή, όχι, ποιος το είπε αυτό και τον Χαμενέι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αξιωματούχοι από το Ιράν, γιατί μιλάνε και πολύ και δεν τους... δεν θυμάμαι ποιος λέει τι, διεμήνυσαν πρώτον ότι δεν μπορεί να περάσει καμία συμφωνία χωρίς την έγκριση του Χαμενεϊ, ο οποίος Χαμενεϊ, λένε τα ρεπορτάζ, ότι κρύβεται, τα αμερικανικά βέβαια, των αμερικανικών μέσων, ότι κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων. Αυτό λένε αξιωματούχοι,
0: ναι,
1: και έχουν ρεπορτάζ στα αμερικανικά μέσα, με αποτέλεσμα έτσι να καθυστερούν και οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης λένε ότι οι καθυστερεί μπορεί να χρειαστούν μέρες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Το είπε και ο Ρούμπιο, ότι δεν μπορούμε σε 72 ώρες, που είναι στην Ινδία, είναι στο Νέο Δελχή, να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό ζήτημα. Λες και το γράφουμε, ξέρω εγώ, το είπε πολύ χαρακτηριστικά, να κάνουμε κάτι με το πυρηνικό ζήτημα, γράφοντας στο πίσω μέρος μια χαροπετσέτα, κάπως έτσι το είπε.
0: Λοιπόν,
1: για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, λέει όμως και διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει το Ιράν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αυτά.
0: Εκλογές στην Κύπρο.
1: Εκλογές
0: στην Κύπρο μας. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που αφήνει πίσω της αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Φιδίες.
1: Ναι, ναι, 4 έδρες, ναι.
0: 4 έδρες. Είχαμε και δήλωση από την πρόεδρο του ΔΣΥ. Σε ένα πρωτόγνωρα, λέει, τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Η πρόεδρος του ΔΣΥ είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και πολλά μέλη της κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πάντως γενικότερα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Κύπρο. Αύριο, κατά 99%, θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντωνίου, για να μπορέσει να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια και βεβαίως να μας πει πώς ακριβώς βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα και την είσοδο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Αυτό το φαινόμενο φιδείας νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα case study.
1: Γενικά εννοείς ή στην...
0: Νομίζω ότι γενικά. Ας το ξεκινήσουμε βεβαίως από το ειδικά στην Κύπρο και μετά να περάσουμε στο γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε ή να συναντήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο στη χώρα μας. Νομίζω ότι μάλλον να πέχει.
1: Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ναι.
0: Αυτό.
1: Πάντως, παρά τις εκπλήξεις, συγκρατήθηκαν λίγο τα...
0: Έτσι, τα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά της άμεσης δημοκρατίας, γιατί δημοσκοπικά το, αυτό
1: είναι... Των παραδοσιακών κομμάτων, λέω.
0: Α, των παραδοσιακών, ναι, εντάξει, υπάρχει...
1: Κοίτα, το βασικό ερώτημα ήταν συμμετοχή, από ό,τι άκουγα και εγώ τις τελευταίες μέρες και διάβαζα, γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος για αποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Mm-hmm. Μας το είχε δώσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: Α, νόμιζα ο κύριος Παπαθανάσης.
0: Ο κύριος Παπαθανάσης
1: μας
0: είχε εξειδικεύσει κιόλας ο κύριος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός
1: Εθνικής
0: Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Νομίζω θα αναφερόσουν στον κύριο Παπαθανάση. Ήμουν σίγουρη, λέω, γιατί είχαμε μιλήσει αυτό. Και λες τη λέξη ρεπορτάζ, λέω.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα πενέψουμε το σπίτι μας, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. Διότι ο Χριστούγεννας το έχει γράψει στο ενικός.gr. Έτσι μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Γενικότερα το έχουμε συζητήσει το σπίτι μου 2. Και βεβαίως σε επίπεδο ρεπορτάζ που κάναμε ερωτήσεις στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης μας έκανε σοφότερους επ' αυτού. Το είδαμε και στην ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα εγκεκριμένα.
0: Για τα εγκεκριμένα, εντάξει. Αφού μας τα έχει εξειδικεύσει, εκ των προτέρων μας τα εξειδικεύσει ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Το ρεπορτάζ, ναι.
0: Το ρεπορτάζ, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα δώσει το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να πούμε δύο λόγια, μια ακριβώς. Που το αναφέρεις. Λοιπόν, γιατί έχει και συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, λοιπόν, σήμερα στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Πραγματοποιείται το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Θα υπάρχει και live μετάδοση στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, διότι το δημογραφικό είναι όχι απλά πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, με λύσεις που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι δίνω ένα επίδομα, μπαίνει στην τσέπη και λύνεται το θέμα. Υπάρχει ενδεχομένως η όποια ανακούφιση ενός προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα που θέλει μέτρα, τα οποία για να αποδώσουν θέλουν χρόνο. Και αυτό είναι κάτι, και αυτό δυσκολεύει και να ελέγξεις την αποδοτικότητα των μέτρων.
0: Έτσι. Ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε πάρα πολύ άμεσα, γιατί μου έκανε ήδη νόημα ο κ. Τζιμπερδικίδης, θα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, για το τι ακριβώς γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα και με τα τερτύπια και το χαβά του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης έχει και κάτι δικά του εκεί προβληματάκι, Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Να μας πει και
0: θα μας τα πει,
1: γιατί γίνεται ένας χαμός χθες. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Σταύρου Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Lilo and Stitch.
0: Lilo and Stitch.
1: Lilo and Stitch. Δεν την ξέρω. Κάτσε εδώ, θα γκουγκλάρω τι είναι το Lilo and Stitch.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για δεύτερη χρονιά λοιπόν το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς λοιπόν στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο Photobooth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ακούς, Παπαδάκη?
0: Ακούω.
1: Κάτω από τα αστέρια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, άκου τώρα, Lilo Stitch. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch. Το Sky.
0: Ναι.
1: Σάββατο αυτό, αυτά
0: ναι,
1: με το
0: ναι,
1: Σάββατο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθει τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Ο Χάνα.
0: Ο Χάνα.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες και το Σάββατο θα πάω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα έρθεις μαζί μου.
1: Το Σάββατο
0: μαζί.
1: Μπορώ.
0: Το Σάββατο
1: πάμε.
0: Μπορώ. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ. Φαντάζεσαι. Όχι. Μαζί θα πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Εύχομαι να είχα είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Yo, baby.

0: Μόνο δηλαδή, γκρίνιαζε. Όχι, Παπαδάκη, μου γκρίνιαζε που συζητάω για τέτοια, αλλά εσύ δεν έχει ασχοληθεί να. Εντάξει.
1: Τι είναι, τώρα θέλει να ρίξω το στόμα μου. Άσε με που το κρατάω κλειστό τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Άσε με. Και θέλω να εξακολουθήσω να το κρατάω κλειστό. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι, θα ακούμε Bob Marley μέχρι
0: έλα,
1: να...
0: Έλα πάμε στον Νίκο τον Ανούρη.
1: Ορίστε, να ήρθες. Ο Νίκος, όχι Μιχάλης.
0: Δεν είπα Μιχάλη εγώ.
1: Όχι, απαντάω στον κύριο Τζιβελεκίδη.
0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Νίκος Ανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει το χαβά του, αλλά έχει και προβληματάκια, Νίκο, ε.
2: Υπάρχει, είναι έκρηξη η κατάσταση, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικότερα, καθώς βλέπουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε περιδίνηση. Τι έγινε, για να συνοψίσουμε το τι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Υπήρξε δικαστική απόφαση από το δικαστήριο της Άγκυρας για καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Οσγκύρ Ροζέρ. Και η επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτάρο, του πρώην πρόεδρου του κόμματος, τον οποίο να θυμίσουμε ότι ο Ταγί Περντογάν έχει κερδίσει την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Χθες είχαμε σκηνές χάους, μπορούμε να πούμε, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος αντιπολίτευσης, καθώς με δικαστική κλήτευση η αστυνομία προσπάθησε να εισέβαλε μάλλον στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να το κενώσει και να αναλάβει η νέα ηγεσία. Είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικών σφαιρών. Γενικότερα θύμιζε πεδίο μάχη ο χώρος έξω από τα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εισέβαλε η αστυνομία μέσα στο χώρο, εκέρδωσε το χώρο και παρά την άρνηση του Οσγκύρ Ροζέλ, του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, να παραμείνει στα γραφεία, τελικά έφυγε η ηγεσία από τα γραφεία, προχώρησε σε μια πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και πλέον αναμένουν όλοι τον νέο πρόεδρο, τον Κεμάλ Κιλιτάρογλου, να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, σύμφωνα πάντα με τη δικαστική απόφαση.
1: Πόσο μπροστά είναι στην Τουρκία και πόσο πίσω είμαστε εμείς. Εδώ αλλαγή ηγεσία στα κόμματα γίνεται με, ειδικά στα μεγάλα, γίνεται με ψηφοφορία από τον κόσμο.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πόσο πίσω
0: κατά
1: είμαστε.
0: Κατά τα άλλα, η Τουρκία την πειράζει και κατά τα άλλα θέλει να μπει στην Ευρώπη η Τουρκία.
1: Εννοείται. Ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι γενικότερα με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται στην γειτονική χώρα, χρειάζεται μια τέτοια χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο της λείπει. Όλα τα έχουμε, ο Φερετζές μας έλειπε στην κυριολεξία.
2: Το σίγουρο είναι ότι
3: Energy 94,2. Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε! Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο. Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας. Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
3: Στην
8: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε
8: στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε
8: στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε
8: εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
13: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
16: Και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
18: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
20: Real FM. Η ώρα είναι 7.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνεται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά, παρουσία της ομάδας και χιλιάδων φίλων της. Σε κρίσιμο αλλά και ιδιαίτερα εύθραυστο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συνέγερμος αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
28: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
30: Γιατρέ μου.
31: Πείτε μου.
30: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
31: Μάλιστα.
30: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
32: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
33: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στη φιέστα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και κράτησε μέχρι τις 5.30 το πρωί οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
35: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώς με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 7, LFM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, ζεστάθηκες. Έτσι είναι πρωταθλητές. Στεφανία Κασίμη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο Γιώργος Βελεγγύρης στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτης στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Και μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει κίνηξη. Κίνηση πέριξε του λεμπάνιου του Πειραιά. Γι' αυτό βγήκε το ξ.
1: Το ξού. Έχει κίνηση, είμαι σίγουρος.
0: Εκεί στο λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση.
1: Καλά, δεν
0: το συζητάμε. Δημοτικό θέατρο έχει κίνηση.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Είναι αργία στον Πειραιά σήμερα.
1: Αχ, τι ωραία, τι νόστιμα. Πώς τα λέει έτσι. Δεν είναι φοβερή με την πράσινη μπλουζίτσα της. Δεν είναι αυτό. Θέλεις να σου βάλω και λιόλιου.
0: Όχι.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Βλέπεις ότι κρατάω μία σοβαρότητα στο όλο θέμα. Εντάξει, είμαστε πρωταθλητές, εσείς έχετε 7.
0: Ταπεινότητα.
1: Καλημέρα σας, πάνω απ' όλα ταπεινότητα. Σεμνότης και ταπεινότης. Πρέπει να είμαστε humble, που λένε και στους μολάους. Εννοείται. Καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Όχι, δεν τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Απλά αμέσως μετά εκπομπάρα, να ξέρετε. Όχι, αμέσως μετά εκπομπάρα.
0: Τώρα εκπομπάρα, με τέτοια ψυχολογία.
1: Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Ήρθε με το χαμόγελο. Περίμενε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μας βρει όλους εδώ. Πριν πει καλημέρα, είπε: παιδιά, εγώ έχω 7.
0: Και 7. Το θέμα είναι και πότε τα έχεις τα 7. Δηλαδή, το τέταρτο εγώ ήμουν μόλις τελείωνε το πανεπιστήμιο όταν το πήραμε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πριν 20
1: πρώτο,
0: χρόνια.
1: Το πρώτο το.
0: Όχι, δεν
1: ήταν στο δημοτικό.
0: Αλήθεια είναι. Το τέταρτο, όταν πήραμε εμείς το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Το 7.
1: Ναι.
0: 96. 2000.
1: Ναι. Κάνει υπολογισμούς τώρα. Κάνει υπολογισμούς στον αέρα.
0: Μόλις τελείωσα, βεβαίως, στο πανεπιστήμιο.
1: Μπράβο.
0: Άρα, πριν 20 χρόνια. Άρα, σε 20. Καλά, είπα όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Εννοείται. Όταν θα πάρει σύνταξη, θα έχουμε εμείς 7.
0: Μπράβο.
1: Εσείς θα έχετε φτάσει 13.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα σε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυξάνονται και να πληθαίνουν τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά. Για τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Και μακάρι να μπουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Και να έχουμε 3 ελληνικές ομάδες στη Euroleague.
0: Εν τω μεταξύ, πάει χθες είδες αυτό με τον Γκάλι.
1: Ναι, πιο απ' όλα. Πάει. Είδα ότι ήταν ο Γκάλις εκεί.
0: Ναι, τον πιάνουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Κάνει τέλος πάντων τις εκτιμήσεις του ο Γκάλις, λέει για τον Ολυμπιακό και αυτά. Ότι ήταν. Ουσιαστικά είπε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, και μετά τον ρωτάνε. Σήμερα λέει θα σκοράρατε με την ίδια άνεση, ξέρω εγώ, σε σχέση με πιο παλιά.
1: Ασφάλω, δεν είχα λέει. Στα 65 του άνθρωπος.
0: Σήμερα αν ήταν στην ηλικία του. Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, η άμυνα και αυτά. Δεν είχα λέει ποτέ. Άκου τώρα τι ρωτά στον Γκάλι.
1: Τι ρωτά στον Γκάλι, λοιπόν.
0: Δεν είχα λέει πρόβλημα στο σκοράρισμα ποτέ. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, νομίζω ότι δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να σκοράρω και 40. Φυσιολογικά λέει πράγματα. Ακόμα λέει. Ακόμα λέει. Και απέναντι στο walk-up.
1: Του κάνανε αυτή την ερώτηση.
0: Απέναντι λέει σε ποιον
1: άλλον.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα.
1: Εντάξει, οκ. Παιδιά, μιλάμε τώρα για, όχι απλά για ιερά τέρατα έτσι, του μπάσκετ. Είναι σαν να ρωτάς τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, έλεος. Όποιον και αν είχε. Να υπενθυμίσουμε απλά σε αυτούς τους τύπους που κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Ειλικρινά, ρε παιδιά, μαζευτείτε.
0: Έλα, βρε, το κάνανε για πλάκα οι άνθρωποι.
1: Για πλάκα το κάνουν. Ρωτάς για πλάκα αυτά τα πράγματα τον Νίκο Γκάλι.
0: Για πλάκα το κάνανε.
1: Είχε απέναντί του έναν τύπο ο οποίος ήταν 2,24 ήταν ο Τσατσέγκο, η Τζιβελεκίδη. 2,24. Ο Γκάλι 1,83. Και σηκωνότανε μπροστά του, έκανε 3 φορές σπάσιμο στη μέση ο Γκάλις. Ο άλλος χοροπηδούσε και ο Γκάλις ήταν ακόμα στον αέρα. Και έβαζε βεβαίως το καλά. Ναι, δηλαδή, τι λέμε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν ακόμα και στον νόμο της βαρύτητας. Ένα από αυτά έχει το ονοματεπώμενο Νίκος Γκάλις. Έτσι, και να τελειώνει η κουβέντα εκεί. Άτε.
0: Τελικά κίνηση έχει.
1: Έχει κίνηση πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ξεκινάει η κίνηση από τη Λένορμαν, παρακαλώ. Όχι κίνηση, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Λένορμαν στον Κηφισό και φτάνει μισό λεπτάκι. Έλα εδώ, καλό μου. Α, σήμερα θα με ταλαιπωρήσει υπερβολικά. Και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο τα πράγματα είναι ολίγο τι περίεργα και μποτιλιαρισμένα, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά στην κάθοδο από το ύψος της Λιωσίων. Έχει ένα μικρό κομματάκι το οποίο κυλάει, αλλά μετά από την Κολοκυνθού φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών, οφείλω να σας πω από την πλευρά του Χαϊδαρίου ότι από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα είναι συνεχόμενο και στεναρά εκνευριστικό. Στον Πειραιά ακριβώς όπως το προέβλεψες.
0: Είδες που στο είπα.
1: Και στο λιμάνι και γενικότερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ακόμα πανηγυρίζουν οι σύγχαυροι.
0: Θα πάμε μια βόλτα στα περίπτερα.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό.
0: Όχι, όχι.
1: Θα πάμε από άλλο δρόμο και θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα για να την ολοκληρώσουμε μάλιστα και στον απαιτούμενο χρόνο. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα, εξού και όλας και η μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Χθες είμαι στο γραφείο πρωί-πρωί, πρωινό-πρωινό, ανεβάζει και το. Τελικά δεν ήταν τυχαία, όντως η Μπαρτσελόνα και η φανέλα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά λέει τα χρώματα. Μας τα αποκάλυψε.
1: Ναι, βεβαίως η μπάρτσα, επαναλαμβάνω, έχει και κιτρινάκι μέσα.
0: Εντάξει, παιδί μου, κάτι κρατάς, κάτι πετάς.
1: Α, σωστό και αυτό, εντάξει. Ό,τι μας ενοχλεί, το πετάμε. Σε κάθε περίπτωση, αύριο έχουμε αποκαλυπτήρια.
0: Ναι,
1: και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μέσα,
1: ποιοι θα είναι εκεί.
0: Μέσα από την μπάλα του ποδοσφαίρου αποκαλύφθηκαν και τα χρώματα. Λοιπόν, ναι. Ομάδα για πρωτάθλημα, λέει, φτιάχνουμε.
1: Ναι, ναι. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Και χειρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Και υπάρχει εδώ μια φωτογραφία. Είναι από τα στενά του Ορμούζ, είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι όντως πολύ στενά. Λοιπόν, τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη, θέλω το οποίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο και χείρια 60 ημερών, ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη, πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πυροβόλα και τις έξι χειροβομβίδες? Έγινε χαμός εκεί, ναι, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και ψάχνουν να βρουν οι αρχές τον λόγο ουσιαστικά που ήταν οπλισμένος σαν αστακός ο 42χρονος κακοποιός. Δεν είναι και το λες και φυσιολογικό να έχεις μαζί σου τρία πυροβολά όπλα και ξηρομοβίδες σε μια τσάντα.
1: Σίγουρα δεν το λες φυσιολογικό.
0: Και για ποιο λόγο επίσης είχε έρθει στην Ελλάδα και πού κρυβόταν.
1: Ναι.
0: Επίσης, ότι συζητάμε σαν να ήταν φυσιολογικό ότι κρυβόταν στην Πανεπιστημίου, που με ξεπερνά. Λοιπόν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Κανονικά. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά με στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Με ατάκες του Αντρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης.
1: Γιατί και ο Ανδρέας ήταν Μπαρτσελόνα.
0: Εικόνα διάλυση σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρατήσεων από Τετάρτη. Εκεί έχει τον κύριο Τσίπρα με την παλίτσα φωτογραφία και τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί παρατήθηκε. Ο κύριο Τεμπονέρα, αναμενόμενο. Το περιμέναμε.
1: Θα τα πούμε. Θα το δώσουμε και το ρεπορτάζ και για τον κύριο Τεμπονέρα και γενικότερα για πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία απέχουν των δημόσιων εμφανίσεών του και επιφυλάσσονται να βγουν και στον αέρα εδώ της ταπεινής εκπομπούλας μας αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ναι, στην Πανεπιστημιούπολη αυτό το οποίο λες όντως είναι φυσιολογικό, δεν θυμάσαι τις προάλλες που ουσιαστικά ήταν άνδρο απατεώνων,
0: ναι,
1: αυτό. Οπότε το να έχεις έναν με 4, 5, 10, 20 όπλα, ρε παιδί μου, δεν είναι στη σφαίρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα πραγματικά? Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος, όπως λέει η εφημερίδα Γεραπετρίτης, κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες, έσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτά είναι στο πρωτοσέλιδό της.
0: Ελεύθερος τύπος έγραψε το τέταρτο αστέριο θρύλος ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Επίσης, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορίες συνταξιούχος από τον ΕΦΚΑ. Ακόμη η ακίνητη κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάει για το νέο κόμμα. Το βάρος εστέγαση, υγεία και εισοδήματα για την κυβέρνηση, το ρεπορτάζ για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κύπρος εκλογές, πρωτιά Δυσή, ακροδεξή και φιδείας στη Βουλή. Και είπα Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 μήνων, συγκρατημένα χαμόγελα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και Αγροτικές Ενισχύσεις. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και Αγροτικές Ενισχύσεις είναι το

0: Μέχρι πρέπει να το μπουμπούνισα, αλλά δεν θυμάμαι και να σου πω την αμαρτία μου.
1: Τέλος πάντων. Περίπτωση... Ναι. Απλά... Γιατί υπάρχει απάντηση το Σάββατο, αν απάντησαν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα το πούμε μόλις τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Global Smooth Flotilla, μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Τουρκία βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του ΤΣΕΠΕ. Ευρωλίγκα σήκωσε και το 4ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, νίκησε τη Ρεάλ έπειτα από ένα συναρπαστικό μάτς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Κιούβεση, εγώ θα πω. Κάποιος να την μαζέψει. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα εξόρκησαν τις κατάρες και με μπροστάρι το Φουρνιέ σήκωσαν το 4ο. Μυθική εμφάνιση για την ομάδα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τα νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω ένα λογαριασμό ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον ένφια και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λίγη σε τριάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα. Πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ακυρώσεις μετά την επιστολή.
0: Μάλιστα.
1: Τουρκία, δικαστικό πραξιμόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Και Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Και τέλος, οι όροι και επιδοτήσεις για το νέο ανακαινίζω, τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα ζωής για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας της 12χρονης που έκανε μέχρι και τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει, εξομολογείται στην Εσπρέσο ότι έγινε ένα πρωί στο θάλαμο νοσοκομείου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πόλεμος για τη σοκολατένια ωραία Ελένη του Χόλιγουντ. Θορυβημένος μαραγδής στην Εσπρέσο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Χρήζει συζήτησης η επιλογή του Νόλαν για την ωραία Ελένη. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή εμένα η απορία μου, δεν έχουμε κάτι προς Θεού, αλλά εμένα η απορία μου είναι ότι αν αύριο μεθαύριο βγει μια ταινία για τη ζωή και τα πεπραγμένα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα μπορούσε το ρόλο αυτό να τον παίξει ο Τζιβελικίδης.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί να είμαι ειλικρινής.
0: Δηλαδή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος είναι έγχρωμος και πάλεψε για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε το ρόλο να τον παίξει, ας πούμε, ένας λευκός.
1: Έχεις δώσει ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο τώρα, γιατί έχει να κάνει και με το θα έχει να κάνει όλο αυτό που περιγράφεις και με το σενάριο της ταινίας. Γιατί θα καταγράφει κάποια γεγονότα που δεν θα γίνεται αυτό που περιγράφει. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το παράδειγμα που έδωσες. Αν δώσεις κάποιο
0: ωραία,
1: άλλο.
0: Να δώσω ένα άλλο. Δηλαδή, ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν έφτασε παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνει μια ταινία. Και αυτοί που θα τον υποδέχονταν να είναι, ας πούμε, Κινέζοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όχι.
0: Μα είναι παραποίηση της ιστορίας. Δεν ήταν Κινέζοι εκεί. Τι να κάνουμε. Λέω εγώ τώρα.
1: Δεν
0: απαντάει.
1: Θεωρώ ότι είμαστε λίγο
0: υπερβολικοί.
1: Υπάρχει μια υπέρμετρη ευθυξία, θα έλεγα.
0: Σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
1: Δείτε, παιδιά, την ταινία. Κρίντε τη. Για αυτό που είναι. Και το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω.
0: Μα ο Όμηρος όσον αφορά στο χρώμα την περιγράφει.
1: Ναι, ρε, εσύ, ο Όμηρος έχει κρυθεί. Καταλαβαίνεις, και ο Οδύσσης έχει κρυθεί. Δεν έχει ανάγκη από το χρώμα της επιδερμίδας ο Όμηρος και ο Οδύσσης.
0: Ναι, δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Είπα για ποιο λόγο να γίνει όμως. Αυτό αναρωτιέμαι.
2: Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση.

0: ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: PS Cafe Bakery, το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο, το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας, μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
16: αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Φαβορής Αξελός. Την αποθέωση γνώρισαν μέχρι τις 5.30 το πρωί παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες φίλους της ομάδας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο real.gr. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων.

0: στους 97,8.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι, το έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο? Θα είσαστε του χρόνου στο NBA? Ε?
1: Όχι.
0: Α, δεν συζητούσατε κάτι τέτοιο, δηλαδή? Μήπως όλα εντάξει με το καλώδιο?
1: Συζητούσαμε για το επίπεδο του NBA.
0: Α, για το επίπεδο του NBA. Σε επίπεδο, για το επίπεδο του NBA, σε επίπεδο Παναθηναϊκού?
1: Όχι, γενικά για το NBA.
0: Α, γενικά για το NBA. Πότε ήταν καλύτερο το NBA, τώρα ή επί Michael Jordan?
1: Τότε, αυτό συζητούσαμε. Αυτό.
0: Michael Jordan, Larry Bird, Drexler.
1: Αυτό συζητούσαμε. Αυτό συζητούσαμε.
0: Ο Λάζουγιον. Δηλαδή, ό,τι και. Barclay. Τώρα, ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Ο Αντετοκούμπο εντωμεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, ε. Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ. Ναι. Στο Final Four. Η ατμόσφαιρα τέλεια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι. Έτσι είπε. Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίας έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι. Αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
1: Υπερβολικό το αίτημα θέλει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά?
1: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, ένας, λέει ο Γιάννης.
1: Ένας ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
1: Ένας ένας πρωί πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ του Σαββατοκυριακό. Έτσι να τα λέμε και αυτά, Real FM. Ναι, είμαστε μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Στεναχωρούμε. Μα μου ήρθε ρε Γιάννη με πράσινο μπλουζάκι σήμερα.
1: Κατά λάθος λέμε.
0: Ναι, κατά λάθος. Τώρα πει να το πούμε ότι. Βέβαια, ναι, δεν λέει ψέματα η αλήθεια είναι η Στεφανία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχει περίπτωση πάνω στο ξυπνάω, τρέχω, έρχομαι τον Νατάλο να τη ξέφυγε το. Εκτός και αν το είχε φτιάξει από το βράδυ.
1: Όχι, όχι, όχι, μόλις, δεν όχι, ισχύει όχι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έψαχνα μία πράσινη μπλούζα. Δεν ξέρω γιατί, ήταν ενστικτοδός.
0: Μάλιστα. Πιάσαμε και τα ενστικτοδός τώρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ας πάω εγώ εκ του ασφαλούς τώρα. Ας πάω εκ του ασφαλούς με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν έτσι και μου αρέσουν υπερβολικά. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα στέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν απαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, αγαπητή μου Στεφανία, ότι πρέπει να βρεθούμε εκεί. Δεν θα σου κοστίσω ακριβά. Το popcorn μας το δίνουν δωρεάν. Θα κάνουμε και photo opportunity στο photo booth.
1: Βεβαίως.
0: Θα τις πάρουμε και θα τις κολλήσουμε μετά και στο ψυγείο.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα έχουμε όλα αυτά. Και εσείς να βρεθείτε εκεί. Να συναντηθούμε όλοι μαζί, να τα πούμε από κοντά.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για για την επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέση ή η Κιούβεση. Λοιπόν,
0: να λέμε σωστά το όνομά της, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω μπελάδες.
1: Με αφορμή
0: αρκετά
1: την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επετάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έστειλε επιστολή, νέα επιστολή, μετά την επιστολή δηλαδή στον κύριο Φλωρίδη, έστειλε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απάντησαν το Σάββατο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την συγκεκριμένη επιστολή, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Κοβέση μιλώντας στο φόρουμ το Δελφών. Λοιπόν, και ότι ουσιαστικά λένε ότι η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε ότι υπάρχει δημόσια, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
0: Άρα μπορείς να μου εξηγήσεις που είναι το πρόβλημα.
1: Δεν υπήρχε φνηδιασμός, αυτό λένε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί γνώριζε ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Μισό λεπτό, ακόμα και να μην υπήρξε συνεννόηση,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο θεωρείται φνηδιασμός για την κυρία Κιούβεση? Μα δεν συζητάμε τόσο καιρό το θέμα της ταχύτητας όσον αφορά στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Δεν συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, ούτως ώστε το πολιτικό πρόσωπο που κατηγορείται για το οτιδήποτε, είτε είναι ενοχό είτε αθώο, διότι πάντα υπάρχει το τεμήριο της αθωότητας.
1: Πάντως η κυρία Κοβέση λέει ότι θα πρέπει για βεβαιασμένη τροποποίηση.
0: Μισό. Το κρίνει ποιο αυτό. Δεν έχουμε συμβόλαιο, δεν έχουμε συμβούλιο τη επικρατεία. Ναι, συμβόλαιο δεν έχουμε. Συμβούλιο τη επικρατεία. Δεν ελέγχει η Βουλή, οι επιτροπές, ο νομοθέτης. Εάν κάποια τροπολογία έρθει στην Βουλή προς ψήφιση, εάν είναι συνταγματική ή αντισυνταγματική, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μας λύσουν τις απορίες και νομικοί της χώρας. Έχει δίκιο η κυρία Κιούβεση. Αν έχει δίκιο, να το δούμε. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
1: Και αν όντως όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την ικανότητά της να ασκεί διώξεις αποτελεσματικά στη χώρα μας σε σχέση με την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μας πούν αν όντως επηρεάζει ή όχι. Γιατί αν δεν επηρεάζει, όχι, αν δεν επηρεάζει τροπολογία, δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα.
0: Ευρωπαϊκή...
1: Και τα συνδέουν με τα κονδύλια. Γιατί αν στοχεύει, θέλω να πω, στο κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πρέπει να καταλάβουμε αν όντως επηρεάζει κάτι η τροπολογία.
0: Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εάν το γνωρίζεις ή αν είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται ως επιστέγασμα της δικαιοσύνης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Άρα δεν θα μας υποδείξει, δεν θα υποδείξει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι θα νομοθετεί.
1: Όχι,
0: η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής
1: απλώς,
0: Ένωσης.
1: Όμως ότι εκείνη έχει να κάνει και με τα... Με τον έλεγχο, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενό της.
0: Άρα είναι θέμα χρημάτων.
1: Έχει να κάνει και το αντικείμενό της, ρε εσύ, το τι ελέγχει εννοώ.
0: Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω, λυπάμαι. Τι εννοείς το τι ελέγχει?
1: Τι εννοείς? Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελέγχει και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει, αν μου βάλεις αυτή την τροπολογία που κατά την κυρία Κοβέση κάνει αυτό, 1, 2, 3, μου βάζεις εμπόδιο στο δρόμο μου.
0: Βάζει εμπόδιο στο δρόμο της την ώρα που, επαναλαμβάνω, ο εμπλοκόμενος πολιτικός θα φτάσει πιο γρήγορα στο φυσικό δικαστή. Αυτό είναι εμπόδιο? Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω. Λυπάμαι, δεν φτάνει η εφημεία μου προφανώς στην εφημεία της κυρίας Κοβέση.
1: Το θέμα είναι αν θα πάρει διαστάσεις όλο αυτό, αν θα μπει η Κομισιόν στη διαδικασία να αξιολογήσει τρέχουν λόγια αυτού του περίφημου ενεργοποίησης του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Λοιπόν.
0: Για να δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα γίνεται ένα πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει γίνει κιόλας και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία αυτή η ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κονδύλια που έχουν παγώσει, εννοώ. Ναι.
0: Καλημέρα στον Τόρπη. Καλημέρα στον Ορέστη. Ναι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Δεν το γνωρίζω, Μιχάλη, αυτό το οποίο ρωτάς. Καλημέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό. Πανικός από παντού. Καλημέρα Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε 3 χρόνια, λέει ο Γιώργος, μεταξύ άλλων, το πρώτο κομμάτι δεν το διαβάζω. Σε 3 χρόνια θα είναι 7-7.
1: Καλά.
0: Εντάξει,
1: Γιάννης, λέει, Στεφανία μου άλλαξε ομάδα για να χαίρεσαι για το μέλλον και όχι με τις αναμνήσεις. Αυσε βρε Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιώργος στέλνει και μια ευχή στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα το διαβάσουμε, κρίμα είναι. Γίνεται μια προσπάθεια να δούμε ακριβώς τα αποκαλυπτήρια, για να έχουμε να σχολιάσουμε, μάλλον για να κρίνουμε τι ακριβώς θέλει να φέρει ως καινούριο ο πρώην Πρωθυπουργός. Γεια σου, Λοΐζο μου.
1: Και να δούμε και τελικά σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Αυτές.
0: Δεν ξέρω για ποια σκάνδαλα αναφέρεσαι. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Έχουμε αναφερθεί γενικότερα στα πάντα όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως για μένα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επιμένει με έναν υπερβολικά μονότονο και ενοχλητικό τρόπο, και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, να το δούμε εμπράκτος, να μην όλα τα προϊόντα, κάθε μέρα που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά, θα δεις προϊόντα,
1: ναι,
0: να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20, κατά 30 λεπτά.
1: Γράφει.
0: Έχω να το λέω, συγγνώμη και παίρνεις το λόγο, έχω να το λέω ότι από Τετάρτη σε Σάββατο συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν από τα 5,80 είχε ανέβει στα 7 ευρώ. 1,20 η αύξηση. Κίτρινο ταμπελάκι.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης Χρυσής της Δουλειάς στο ρεπορτάζ, στο Ενικός και στην Οικονομία. Είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News ότι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτήρησης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, λοιπόν, Δέσποινα Τσαγκάρη, αναμένεται να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης την παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι θέλεις,
1: τι θέλεις, διαφημίσεις. Θα πάμε, πάμε.
0: Άντε.
1: Βεβαίως.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξέρω.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Τρεις
2: Ευγενείδες.
8: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM. Για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι δεν έχουμε ένα δεκάλεπτο? Το άλλο λέει με το ξέρεις. Καλά είμαστε, καλά πάμε όμως. Τα μηνύματα, κυρία Κασίμη, σας ζητάει ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γίνεται ένας πανικός. Ένας πανικός. Θέλετε λίγο να συνομιλήσετε με τους ακροατές και τις ακροάτριές σου.
1: Για το όνομα της...
0: Το όνομα τη.
1: Τη κυρία
0: Κοβέση.
1: Όχι,
0: είναι Κοβέση.
1: Μισό λεπτάκι. Ένα ακροατή, ο οποίο έμενε, λέει, στην Ρουμανία και γνωρίζει την γλώσσα.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Είναι, λέει, Κόβεση και όχι ούτε Κιουβέση ούτε Κοβεσή.
0: Ναι.
1: Κόβεση, λέει. Ναι.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Κόβεση.
0: Ναι, σίγουρα τονίζεται στο ο. Αυτό το θυμάμαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είπε Κιουβέση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση, είναι λάθος το Κοβέση. Να το. Αυτό.
1: Και δεύτερον, λέει, τι ακριβώς θέλει η Κόβεση από τη χώρα μας? Να αποφασίζει η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, που πάει πρώτα σε εκείνη και τη ρωτήσει και το εγκρίνει?
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα. Ο Παντελής λέει, δεν έβαλε αντιλιακό, ρε Σπύρο Ήμαρτον. Ποιο δεν έβαλε αντιλιακό, για ποιο λόγο, για ποιο. Α!
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, Παντελή. Τώρα με έκανες να πατήσω πάνω νόφλουδα στα τελευταία 12 λεπτά είναι. Γούρδωσε τα μάτια ο κύριος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς.
1: Εκεί θα πάω να ζήσω. Πανηγυρισμοί και στο σουλάρι.
0: Και στο σουλάρι, ολονύχτη πανηγυρισμοί. Γεια σου, ρε Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος Γιάννης, καλημέρα σε όλους. Το καλό είναι ότι φτιάχνονται και άλλα καινούργια γήπεδα. Βοτανικό Στούμπα, έχουμε συνέχεια.
1: Εξαιρετικά.
0: Πολλά εξοχικά θα αποκτήσουμε.
1: Ναι, έχει αρχίσει και με ενοχλεί.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το οποίο πετύχαμε.
1: Θα πάω
0: εμείς,
1: να μιλήσω στη γάτα μου.
0: Να πας να μιλήσεις στη γάτα, ναι, σου. Αυτά τα οποία είδες στα story τα οποία ανέβασα, ναι, μιλάμε και εμείς στις γάτες μας.
1: Ναι. Ευχαίρομαι, λοιπόν, που με αντιγράφεις.
0: Εννοείται. Μα τα καλά τα υιοθετούμε.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να σου πω το εξής, ότι αυτό, ας πούμε, αυτό που πετύχαμε χθες εμείς, δηλαδή να σηκώσουμε το Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι το δικό σας.
1: Εσύ έτυχε τώρα, έγινε
0: εκεί. Άσε με να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στο Ειρήνης και Φιλίας. Από τη δική σας την πλευρά.
1: Για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν τέτοια διοργάνωση στο Ειρήνης και Φιλίας αν δεν.
1: Θα βρέχει, λες. Αν δεν βρέχει. Καλοκαίρι, το κάνουμε κάμπριο.
0: Είμαστε τόσο τυχεροί που μπορεί να βρέχει εκείνη την. Ναι. Λοιπόν, έχω δει, άκουσε, Βασίλη, τώρα έρχεσαι ακριβώς. Ο Όμηρος, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έδωσε ποτέ πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ωραίας Ελένης. Και μάλιστα έχω δει, και επειδή είμαι λάτρης του Λιαντίνη, έχω δει και αυτό το οποίο έχει πει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου ο Λιαντίνης για την ωραία Ελένη, για ποιο λόγο δεν την έχει περιγράψει. Διότι την ομορφιά την έχει αφήσει στο μυαλό του καθενός. Ωστόσο, αναφέρει μία συγκεκριμένη λεξούλα. Μία συγκεκριμένη λεξούλα. Λοιπόν, θα σε αφήσω να την ψάξεις. Θα σε αφήσω να την ψάξεις.
1: Και τους υπόλοιπους ακροατές Google.
0: Και τους υπόλοιπους. Γκουγκλάρετε το, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης. Να σας πω, κυρία Κασίμη. Ναι,
1: κυρία Κασίμη, ακούει. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Τζιβελεκηδή? Δύο ολόκληρα λεπτά
0: δύο
1: έχουμε.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά.
1: Και ήθελα να κάνω και μία ανασκόπηση στο τι συμβαίνει.
0: Κάντε.
1: Στη Μέση Ανατολή. Οπωσδήποτε προλαβαίνω. Ναι. Συμφωνία δεν είχαμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και σήμερα. 72 ώρες υπορούμπιο τουλάχιστον, δεν λύνονται τα πυρηνικά. Οπότε για τις 72 επόμενες ώρες λογικά μην περιμένετε.
0: Μην περιμένετε κάτι.
1: Είδες τύπος την έκανε την ανασκόπηση.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Ακόμα υπάρχουν διαφορίες.
2: Energy. 94,2.
3: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
7: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
7: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και η είσοδος υπέροχη.
7: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
7: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
11: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
11: Κρατήσεις 6984-913-987.
12: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
11: Μην το χάσετε.
13: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ειρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε πτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Real Madrid και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Ο Δημοκρατικός Συνέγερμος αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που βρέθηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
1: Μόλις έκανα καφέ

0: Λοιπόν, αυτά τα ξεσηκωτικά είναι του Μοχάμεντ Μιλάντι. Λοιπόν, όχι ότι είναι και άσχημα δηλαδή, πάρα πολύ ωραία είναι, και τι θα δίνα και τι δεν θα δίνα, λέει, να ξυπνάω τώρα. Πού ξυπνάτε, είναι ένας άλλος λόγος αυτός. Λοιπόν, θέλει και πολύ πολύ ανάλυση και δεν πάμε σε τέτοιες αναλύσεις πρωί-πρωί. Λοιπόν, εδώ με πάρα πολύ καλή διάθεση στον Energy 94,2, την πρώτη ενημερωτική συχνότητα για την Αιτωλεοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια νησιά. Καλημερίζουμε όπου και αν μας ακούτε, σε κάθε σημείο του πλανήτη, αν μας ακούτε και μέσω του Live24. Υπάρχει θέμα. Μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας. Επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Μαζί μου σε λίγο Γιάννη Συμψηρής, Νίκος Αγγελόπουλος και Μάκης Μπουσδούνης, κάπου εδώ περιφέρεται. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook Energy 942. Επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641027650. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Λοιπόν, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Έρχονται επιτέλους τριαντάρια και θερμή εισβολή. Να δούμε τι δείχνουν σήμερα και οι πρώτες εκτιμήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Προς ώρας όμως προσγειωθείτε λίγο, γιατί άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα Δευτέρα, αν και τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας και την Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες μπόρες στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα ορεινά του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο. Από την Τρίτη ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και τις βροχές να περιορίζονται σημαντικά. Παράλληλα η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου, προετοιμάζοντας το έδαφος για ακόμη πιο ζεστές ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις έως τώρα προγνώσεις, την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί τοπικά ακόμη και στους 34 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας πλέον καλοκαίρι. Όσον αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τα προγνωστικά στοιχεία παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν νέα στάθεια με τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λοιπόν, λίγες μέρες πριν το πρώτο, ουσιαστικά θα λέγαμε, καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, η εικόνα βέβαια στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει υψηλά ποσοστά. Η ηπειρωτική Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει σε πληρότητες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 85-90%, ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το τριήμερο μάλιστα, 30 Μαΐου 1 Ιουνίου, αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στις επιλογές των Ελλήνων. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που διέθεσε το πανελλαδικό δίκτυο Real Estate, το Ναύπλιο, η Μολεμβασιά, τα Ιωάννινα και η Χαλκίδα βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης, με προκρατήσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 88-92%. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τα περιθώρια για επιλογές της τελευταίας στιγμής μάλλον θα δυσκολέψουν αυτούς που θα τις επιλέξουν. Αντίθετα, στα νησιά, ακόμη και στους κοσμοπολίτικους προορισμούς, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αρκετά ακίνητα να αναζητούν ακόμη ενοικιαστές. Χωρίς να είναι πάντως ακόμη, θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, διαθέσιμα τα στοιχεία του Μαΐου, ώστε να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ο καθοριστικός παράγοντας αυτής της στροφής προς την ηπειρωτική χώρα φαίνεται ότι είναι το συνολικό κόστος της εκδρομής. δηλαδή τι, τα ακτοπλοϊκά, φυσικά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Λοιπόν, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τιμολογιακή εικόνα, καθώς σε πολλά επίσης νησιά του Αιγαίου οι τιμές διαμονής εμφανίζονται χαμηλότερες. Και πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, τον Θεμιστοκλή τον Μπάκα, που το επόμενο διάστημα θα τον έχουμε και εδώ στην εκπομπή μας να μας δώσει έτσι περισσότερα στοιχεία. Ας τον ακούσουμε.
1: Πολύ υψηλή δυναμική, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν βλέπουμε τον κόσμο να επιλέγει κυρίως τους υπηρετικούς προορισμούς σε μια χιλιομετρική απόσταση 2-2,5 ώρων. Εδώ αναφέρουμε όμως το εξής, ότι αφορά κυρίως ακίνητα τα οποία είναι αφοτελή, δεν αφορά βίλες, δεν μιλάμε για ακίνητα τα οποία είναι με πισίνα κλπ. Μιλάμε για απλές κατοικίες. Πλέον να αναφέρουμε παράλληλα ότι σε πολλές περιοχές δεν έχουμε αυτή την υψηλή δυναμική που έχει ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή διατίθεται, ανάλογα τους προορισμούς. Τώρα, όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, για τις ανοιχτερεύσεις, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα κάθε φορά, όποτε έχουμε τριήμερο, όποτε είναι Χριστούγεννα, όποτε χρονιά, χειμώνας, καλοκαίρι, πάντα η Καλαμάτα είναι στο χάρτη με υψηλά ποσοστά. Mm-hmm. Η Καλαμάτα είναι αυτή τη στιγμή στο 85% για να πάει κάποιος από την Παρασκευή 29 του μήνα και να επιστρέψει την Κυριακή, τις ανοιχτερεύσεις. Το κοστολόγιο είναι από 335 ευρώ για μια οικογένεια τετραμελή, για ένα σπίτι με δύο υποδωμάτια, συνολικό κοστολόγιο. Δηλαδή, το ναύπλιο είναι στο 89%. Από 369 ευρώ το κόστος για τρεις ανοιχτερεύσεις στην περιοχή του Ναυπλίου για ένα σπίτι με δύο υποδωμάτια και πάλι. Η μονοβασιά τώρα ανάλογα που θα μείνεις. Θα μείνεις μέσα στο κάστρο, θα μείνεις έξω το κάστρο. Όταν μένεις στο κάστρο, αντιλαμβανόμαστε το κοστολόγιο είναι πολύ πολύ
2: αυξημένο.
1: Μεγάλη διαφορά. Όταν μένεις εκτός κάστρου, είναι πιο λογικές οι τιμές. Δηλαδή έξω το κάστρο ξεκινάμε από 395 ευρώ, μέσα στο κάστρο. Θα πονέσει λίγο περισσότερο, πολύ περισσότερο για να παραμείνει. Αν συνεχίσει η καρτούλα και δούμε κάποιες περιοχές όπως είναι η Ναυπακτία, έχει καταφέρει και αυτή να μπαίνει στο χάρτη των προορισμών. Όχι μόνο η Ναύπακτο, γενικότερα η περιοχή είναι στο 81% από 324 ευρώ οι τρεις ανοιχτερεύσεις. Η Κουρούτα στο νομό Ηλίας, και δεν είναι μόνο η Κουρούτα, είναι και γενικότερα ο Δήμος Ήλιδας στην περιοχή. Σιγά σιγά και αφού συντάσσεται στο τουριστικό χάρτη, δεν έχει ψηλή δυναμική στον κράτο βαϊχρόνο μισθό, αλλά πλέον βλέπουμε ότι κινείται και αυτό ανωδικά στο 72% από 354 ευρώ το κοστολόγιο για τρεις ανοιχτερεύσεις. Η Χαλκίδα, ένας πολύ κοντινός προορισμός για τους Αθηναίους, το 88% από 352 ευρώ. Η Ιγουμενής, 69% από 275 ευρώ τρεις ανοιχτερεύσεις συνολικά για τετραμελή οικογένεια, τετραμελή παρέα.
0: Λοιπόν, για το τριήμερο, ευτυχώς δηλαδή, που είναι και η Ναυπακτή από την Ετωλόκαρνα, ναι, γιατί από τις υπόλοιπες περιοχές, γενικότερα θα λέγαμε, σε τέτοια τρίμερα δεν φαίνεται να επιλέγουν τον νομό. Βέβαια θα μου πείτε κακώς, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιοχές εδώ, ειδικά τα δυτικά παράλια, δεν είναι μόνο η περιοχή της Ναυπακτίας. Απλά η περιοχή της Ναυπακτίας θα λέγαμε είναι πιο κοντά στη γέφυρα, είναι λίγο πιο προσβάσιμη, έχει και ομορφιές, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει ομορφιές, αλλά τα δυτικά παράλια, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την Ναύπακτο. Απλά η Ναυπακτία τα τελευταία χρόνια είναι πιο οργανωμένη και μου κάνει εντύπωση το ότι βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο μήνα Μάιο και δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική καμπάνια από δήμους της Ετωλοκαρνανίας. Ούτε από το Θέρμο, ούτε από τη Βόνιτσα, ούτε από το Ξηρόμερο, ούτε από το Μεσολόγγι. Καλά, το Αγρίνιο θα μου πείτε, εντάξει, δεν έχει και θάλασσα τώρα. Αλλά εντάξει, κάτι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και εδώ. Λίγη εξωστρέφεια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάνε οι εκδρομές του τριημέρου. Το σίγουρο είναι ότι με βάση τις έρευνες που υπάρχουν και αυτά που μας είπε και ο κ. Μπάκας, δεν επιλέγουν τα νησιά και δεν επιλέγουν λόγω των εισιτηρίων, των πλοίων, αλλά και των αεροπορικών βεβαίως εισιτηρίων, αλλά και ο δικός να πάνε καίνε τα καύσιμα και καίνε πάρα πολύ. Μάλιστα είναι μεγάλη η ανησυχία τις τελευταίες ημέρες για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, ο Νίκος Παπαγεωργίου, που μίλησε στην κρατική τηλεόραση, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των τιμών των καυσίμων, προειδοποιώντας μάλιστα ότι αν συνεχιστεί, λέει, η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι, ενώ όπως είπε, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται προσωρινή συγκράτηση των τιμών και μικρή αποκλιμάκωση κατά 5 έως 6 λεπτά. Για να δούμε για ποιο λόγο το λέει αυτό.
2: Ό,τι αύξηση πήρε η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς και μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη θα τη χάσει, αλλά παραμένουμε σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο πραγματικά έχει εντείνει την κρίση και τα νεύρα, αλλά και την αντοχή τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Και λέω και για τις επιχειρήσεις των πρατηριών καυσίμων, οι οποίες πια πολύ δύσκολα μπορούν να αντιπεξέλθουν σε όλη αυτή την κατάσταση με τους μειωμένους όγκους πωλήσεων. Είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει τεράστιο θέμα και μάλιστα το ακούμε καθημερινά και για πρώτη φορά το ακούσαμε και από ελληνικά χείλη, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χερακάκης, είπε ότι κάθε μήνας που περνάει μέσα στο καλοκαίρι με τον πόλεμο αυτό γίνεται δυσκολότερη κατάσταση. Έχει αρχίσει τουλάχιστον να αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση το πόσες δυσκολίες έχει φέρει στην καθημερινότητά μας αυτός ο πόλεμος και ποιες αναμένουμε ακόμα. Και κυρίως αναφέρομαι στο θέμα της επάρκειας που έχει χτυπήσει καμπανάκι. Ακόμα και η Αμερική γίνεται κουβέντα το τελευταίο διάστημα, η οποία και αυτή αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη ακρίβεια και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο, mm-hmm. διότι η βενζίνη, εκεί έχουν το γαλόνι, το οποίο είναι κοντά στα 4 λίτρα, το κάθε γαλόνι, και έχει πάνω από 4,5 δολάρια σχεδόν σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα στην Καλιφόρνια έχει ξεπεράσει τα 5,5 δολάρια το γαλόνι. Κάτι που δεν ήταν προετοιμασμένοι οι Αμερικάνοι. Εκεί πάνω από 3 δολάρια θεωρούταν υπερβολική η τιμή του καυσίμου. Στα 4 λίτρα, αναφέρομαι πάντα. Τώρα λοιπόν υπάρχει και εκεί θέμα επάρκειας, γιατί η Αμερική για να συγκρατήσει τις τιμές και να κατευνάσει στην παγκόσμια κοινότητα όποια αναφορά γινόταν αρνητική, είχε διαθέσει ένα μεγάλο ποσοστό από τα στρατηγικά της αποθέματα για να καλύψει τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. Φαίνεται ότι και εκεί έχει αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν ανοίξουν λοιπόν τα στενά του ορμού σύντομα, και οι αγορές θα χάσουν την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε θετικό νέο και θα δούμε την τιμή προς τα τέλη Ιουνίου, εφόσον συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει. Είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό. Τα στενά του ορμού, εφόσον παραμένουν κλειστά, η τιμή θα πλησιάσει τα 2,5 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εν τω μεταξύ, μιας και ξεκινήσαμε έτσι με τριήμερα διακοπές, να μείνουμε λίγο σε αυτό το κλίμα, μιας και συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, και η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχή στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας μέχρι και σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου. Τα φετινά προγράμματα του λογαριασμού αγροτικής εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από 4 Ιουνίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2027. Λοιπόν, για να δούμε και τι διακοπές ρεύματος έχουμε σήμερα Δευτέρα σε περιοχές του Αγρινίου και του Θέρμου. Είναι προγραμματισμένες αυτές οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές λοιπόν του Δήμου Αγρινίου αλλά και του Δήμου Θέρμου λόγω εργασιών, κατασκευών, συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου από τον ΒΒΕ. Μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι θα υπάρχει διακοπή στο Πετροχώρι Θέρμου σε τμήμα του χωριού λόγω παραλλαγής στήλου και τοποθέτησης νέου. Από τις 9 μέχρι τις 11 θα έχουμε διακοπές στον Άνω και Κάτω Άγιο Βλάσιο, στα Αμπέλια, στο Πεντάκορφο, στα Βροχώρη Κυπάρισο Αγία Δευτέρα και στους οικισμούς Βρωμόβρηση, Ρίκια, Κράψη και Λαπάτο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκεί κάποια απαραίτητα κλαδέματα από εργολάβο. Επίσης στις Κράψη και Λαπάτο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκεί κάποια

0: Ακόμη και ο ίδιος ο λογιστής και δεν ξέρεις τελικά τι ακριβώς γίνεται. Και δικαιολογημένα, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε απανωτές απάτες. Μάλιστα, θύμα καλωστημένης απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, με τη ζημιά να ξεπερνά τις 70.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές. Όπως προκύπτει, οι επιτίδιοι επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη που διαμένει εδώ στο κέντρο της πόλης, πολύ κεντρικά στην οδό Καζαντζή, και της παρουσίασαν ένα υποτιθέμενο θέμα που αφορούσε την καταγραφή ψηφιακών νομισμάτων και παραδοσιακών στοιχείων. Με πρόσχημα λοιπόν λογιστικές και φορολογικές διαδικασίες φέρεται να την έπεισαν ότι έπρεπε άμεσα να γίνει καταχώρηση και μεταφορά στοιχείων, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την περιουσία τους. Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίστηκαν ιδιαίτερα πιστικοί, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε μάλιστα εντολή για άμεση καταγραφή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ότι η διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέρηση. Μέσα από συνεχείς επικοινωνίες και καθοδήγηση βήμα-βήμα, κατάφεραν τελικά να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς και πρόσβαση σε ψηφιακά οικονομικά στοιχεία της γυναίκας. Και επειδή δίνουμε συμβουλές, όλος ηλικιωμένος, και λέμε να προσέχουν οι ηλικιωμένοι, να ξαναπροσέχουν, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο έπεσε θύμα και μία νεαρή κοπέλα, μία 22χρονη, η οποία δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άντρα που δήλωσε ότι είναι λογιστής της μητέρας της. Ενημέρωσε την νεαρή ότι είχε κερδίσει, λέει, κουπόνια για αγορές σε σούπερ μάρκετ. Ζήτησε δε τραπεζικά στοιχεία, τα οποία και δυστυχώς η νεαρή του έδωσε. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει από τον τραπεζικό της λογαριασμό 1.560 ευρώ, με τις αρχές πλέον να συνεχίζουν τις έρευνες. Οι δράστες λοιπόν επικοινωνούν τηλεφωνικά, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσποιούμενοι, όπως είπαμε, είτε λογιστές είτε συνεργάτες λογιστικών γραφείων, και χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα για να μπορέσουν να σας πείσουν. Στόχος τους δεν είναι τίποτα άλλο, να αποσπάσουν κωδικούς σε banking, είτε να πείσουν τους πολίτες να μεταφέρουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο πρόεδρος των λογιστών, ο Τάσος Προβίδας, εφιστά την προσοχή των πολιτών, ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας, μα κανένας, να το θυμάστε αυτό, λογιστής δεν ζητά τηλεφωνικά προσωπικούς τραπεζικούς κωδικούς ή μεταφορά χρημάτων.
1: Είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και ίσως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όντως προσποιούνται τους λογιστές, προφασίζονται ότι υπάρχει κάποιο φιλίο που πρέπει να πληρωθεί, ότι υπάρχει κάποια επιδότηση που πρέπει να πάρει ο φορολογούμενος, κάποια ίσπραξη από την ΑΔΕ, διάφορα, τέλος πάντων, με διάφορες αφορμές βρίσκουν για να προχωρήσουν μετά στο να πάρουν τους κωδικούς. Βασικά το στόχος τους είναι να πάρουν κωδικούς τάξης, είτε κωδικούς τράπεζας.
0: Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο, μιας και είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό, έτσι, με μαθήτρια που επιτέθηκε και δάγκωσε μία μητέρα. Συγκεκριμένα, 16χρονη δράστηδα έξω από το σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Αγρινίου συνάντησε συμμαθήτριά της, επίσης 16 ετών, και άρχισε να την απειλεί και να τη βρίζει. Στη συνέχεια, το θύμα, που όπως κατήγγειλε εκφοβιζόταν επί δύο τουλάχιστον μήνες, ενημέρωσε τη μητέρα της, η οποία πήγε να συναντήσει την 16χρονη, ζητώντας να μάθει γιατί επιτέθηκε στην κόρη της, και τότε τα αίματα άναψαν και η νεαρή επιτέθηκε και δάγκωσε τη γυναίκα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό. Μάλιστα, έγιναν και συλλήψεις από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου της 16χρονης και μιας ενήλικης ημεδαπής γυναίκας, σε βάρος μάλιστα των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ παράλληλα συνελήφθη, όπως είπαμε, και η μητέρα της 16χρονης για παραμέληση της εποπτείας της. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, η ανήλικη κατηγορούμενη είχε επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά στη 16χρονη.

0: Ναι, την οποία τους τελευταίους μάλιστα 2 μήνες την εξύβριζε, την απειλούσε και της προκαλούσε σωματικές βλάβες. Στη συνέχεια, σε πλατεία του Αγρινίου, η 16χρονη κατηγορούμενη και η μητέρα της παθούσας ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο σωματικής βίας, ενώ αλληλοκατηγορήθηκαν για απειλή και εξύβριση. Μάλιστα, τα όσα έτσι μας έχουν περιγράψει τηλεφωνικά που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας κάποιοι έτσι περίοικοι, γιατί ο καυγάς σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από την πλατεία που υπάρχει πίσω από την κλινική του Κρικέλη, συνεχίστηκε μετά στην πλατεία Δημάδη, ξεσηκώθηκε εκεί ο κόσμος. Έτσι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά να συμβαίνουν. Πάντως η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας. Επίσης, να πούμε ότι ταυτοποιήθηκε και ο δράστης των κλοπών που είχε χτυπήσει ένα φανοπείο και ένα αθλητικό κέντρο. Στα χέρια λοιπόν των αστυνομικών αρχών βρίσκονται πλέον τα πλήρη στοιχεία του δράστη για την υπόθεση 2 κλοπών που είχαν προκαλέσει αναστάτωση στο Αγρίνιο έπειτα από μεθοδική και στοχευμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν 2 διαφορετικές υποθέσεις κλοπών και να ταυτοποιήσουν μάλιστα τα στοιχεία του άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου υπερπήδηξε την περίφραξη φανοποιού στο Αγρίνιο και αφαίρεσε από σταθμευμένο όχημα της επιχείρησης το ποσό των 400 ευρώ. Λίγες μέρες αργότερα, στις 16 Μαΐου, φαίνεται να προχώρησε σε νέα διάρρηξη, αυτή τη φορά στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, με τη χρήση λωστού. Παραβίασε το χώρο και αφαίρεσε τηλεόραση από το κηλικείο, καθώς και διάφορα προϊόντα. Η υπόθεση εξεχνιάστηκε μετά από αξιοποίηση στοιχείων και ερευνών των αστυνομικών αρχών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρνανίας. Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2 και αυτή η περίοδος δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο εκπαιδευτικός οργανισμός προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην προοπτική δεν παρακολουθείται απλώς μαθήματα, αποκτάται ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο και μάλιστα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Μπορείτε να γνωρίσετε την ομάδα του φροντιστηρίου προοπτική από κοντά, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα, στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-24-049 και 26-787. Πάμε γρήγορα στον πρώτο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μη φύγει κανείς, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα σήμερα θέματα στην εκπομπή μας μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό. σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο τριχονίδα-travel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
10: επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων
10: υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
10: ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Λοιπόν, 35 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 8 εδώ είμαστε, Energy 94,2 μέχρι τις 10. Υπάρχει θέμα, επιμέλεια παρουσίαση, Νάνα Θεοδωροπούλου μαζί μου στην κονσόλα του ήχου, στις μουσικές επιλογές ο Μοχαμέντ Μιλάντι, και λίγο πιο πέρα με ένα καπελάκι, έτσι μαύρο καπελάκι σήμερα. Τώρα γιατί
1: και
0: τόση...
1: άλλο καρό και άλλο καρό που κάμισο, γι' αυτό το γνωστό.
0: Και άλλο,
1: άλλο τρίτο. Έχω...
0: τελικά η γυναίκα σου όλο καρό.
1: Έχω τρία. Δεν έχει σχέση η γυναίκα με αυτό.
0: Α, εσύ τα διαλέγεις αυτά τα καρουτάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα μυστήριο, πράγμα.
0: Σ' αρέσει το καρό, ε. Γιατί, ε.

0: Αυτά που λες. Έλα, ξεκόλα τώρα με το καρό μου το πουκάμισο, να πούμε με το ένα από τα καρά μου τα πουκάμισα.
1: Τα καρά σου, τα καρά σου.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, πάμε λίγο στη μεσοχώρα.
0: Τη εργατική τάξη. Τη εργατική τάξη το καρό.
1: Πάμε τώρα στην άλλη τάξη. Που δεν βλέπω να μπαίνει τάξη. Λοιπόν, στη μεσοχώρα Τρικάλων, Γιάννη, δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκες. Πήγε ο Κωστής ο Χατζηδάκης, περιόδευσε στα έργα της εκτροπής του Αχελώου, έτσι, και αναφέρθηκε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει εκεί, στην άνδρευση του Θεσσαλικού Κάμπους. Ένα μέρος της εξίσωσης είναι φυσικά, λέει, η μερική εκτροπή του Αχελώου και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Η ΔΕΗ έχει και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο, λέει, σε αυτό. Και φυσικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφθηκε αρχικά το φράγμα της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα, όπου πραγματοποίησε σύσκεψη εκεί με στελέχη της ΔΕΗ και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη τον Κουρέτα. Και να δούμε λίγο την ανάρτησή του στα social media, να δούμε τι είπε.
2: Στην Πίνδο και στα Τζουμέρκα. Όχι για ορειβασία και περιήγηση, για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού Κάμπου. Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Εδώ, πάνω στα βουνά, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες παρατημένα έργα και φράγματα, μεσοχώρα, σικιά, γλίστρα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, με σεβασμό στο περιβάλλον, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο σκηνοθέτης του συγκεκριμένου βίντεο δεν ήταν και ο καλύτερος. Δεν πάω, λέει, για ορειβασία και καλά το.
0: Όλο και τέτοιες ξυπνάδες. Δεν έχω καταλάβει γιατί οι πολιτικοί νομίζουν.
1: Λες και αν τον βλέπαμε εκεί, θα νομίζαμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάει για ορειβασία στα Τρίκαλα, εκεί στη Μεσοχώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί νιώθουν την ανάγκη οι πολιτικοί να πούν κάτι τέτοιες ξυπνάδες τώρα τελευταία. Έτσι. Κάποιοι τους λένε και οι matchmaker που έχουν, τέλος πάντων, να είναι πιο φιλικοί, να χρησιμοποιούν το TikTok, όλα αυτά. Και εμένα αρχίζουν και με τσαντίζουν. Εντάξει, με τσαντίζει πάρα πολύ η καμπάνια του Τσίπρα, έτσι. Αυτό με την μπάλα. Με την μπλούζα της Μπαρτσελόνα.
1: Γιατί?
0: Και είμαστε ομάδα. Και αυτό, παίζουμε μπάλα. Θα παίξουμε μεγάλη μπάλα. Δεν χάνουμε. Αυτό, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Να προσεγγίσουμε. Σαν τον Μπάρμπα. Σαν τον Μπάρμπα, ο οποίος πάει στη γιορτή και λέει: εγώ θα κάτσω με την νεολαία τώρα. Η τραπέζι γύρω γύρω. Πάει ο Μπάρμπα και κάθεται με τα παιδιά και του πάει τα νεύρα του. Ενοχλητικό. Εγώ θα κάτσω με την νεολαία.
1: Τι χρώμα έχει η μπάλα, Γιάννη? Κόκκινο, τα χρώματα και μπλε.
0: Κόκκινο μπλε είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνας που λένε και οι
1: μπαρτσελώνας. Της Μπαρτσελώνας.
0: Ναι, ναι. Γιατί την Μπαρτσελώνα θεωρείται ότι είναι και λίγο έτσι αντιστασιακό αυτό. Αντιστασιακό, εντάξει. Αυτό που θέλει είναι να αποσχιστεί από τη. Όχι, δεν θέλει. Θέλαν κάποιοι και τέθησε δημοψήφισμα και έχασε αυτή η υπόθεση. Να θέλουν να αποσχιστούν από την Ισπανία. Έχει ταυτιστεί με την αριστερά κτλ. Κουρούκια και τούμπανα. Εθνίκια σουβενιστές του Κιαρατά είναι που λέμε. Οι περισσότεροι έχει ένα παρελθόν από κάποια αυτοργάνωση, τότε από τον Εμφύλιο, γιατί ήταν ένα προπύργιο των Δημοκρατικών κτλ. Κτλ. Και έμεινε εκεί το Κουσούρι. Το οποίο Κουσούρι, η οπαδή της Μπαρσελόνα, σκληρό πυρήνα τη, η Boxers Noise, όπως λέγονται, είναι φασίστες. Ναζίδια. Έτσι, δηλαδή, κολοκύθια τούμπανα αυτά είναι οι γνωστές θεωρίες, τα ανακατέματα, τα πολιτικά με το ποδόσφαιρο κτλ. Που στο μυαλό της αριστεράς βέβαια είναι εξεδικευμένα όλα. Γι' αυτό και ο Τσίπρας έχει μια μπάλα. Κάθε παιδάκια παίζουν και κουτρουβαλάνε κάτω.
1: Ο σκηνοθέτης θα κάνει αυτά.
0: Ναι, τέλος πάντων, για να επανέλθω, για να μην κουλήσουμε στο Τσίπρα, είναι ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ. Κάτι TikTok, ας πούμε, ξέρεις, ανετήλα, σουτάκια.
1: Εγώ με το Μητσοτάκη δεν κατάλαβα. Τότε με το συνέδριο που είχε μία λακ και τους ψέκαζε, το έδες αυτό?
0: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν το είχα δει. Δεν το είχα δει. Αλήθεια, δεν το έχω δει. Του ψέκαζε με λακ.
1: Κάτι τέτοιο είδα, ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι του λένε τώρα να κάνουν ή πώς να φαίνονται, τι να κάνουν. Θα γελάσουν πολύ σε αυτές τις εκλογές, θα γελάσουν πάρα πολύ. Τι θα κατέβουν όλα τα μωρά στην πίστα, έτσι θα γίνει σκοτωμός. Θα πάει το fake βίντεο του μεταξύ γόνατο, έτσι. Δεν θα ξέρει τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Λέει εδώ πέρα τώρα η ηλεκτρονική υπηρεσία, η ελληνική, ότι ξεκινάει καμπάνια για να σταματήσει του fake λογαριασμού, τα bots κτλ. Αλλά μα τα πάνε κι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά για να επανέλθουμε, το image making, αυτό είναι ένα νάμο τη σημερινή ημέρα. Δεν έχει σημασία τι λες, πώς το λες.
1: Πώς το λες
0: και τι κάνεις. Και τι είπε ο Χατζηδάκης ότι θα κάνει εκτροπή του αχυλώου μερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι να πω.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις. Διάβαζα και κάποια σχόλια εκεί από την περιοχή και μην νομίζω ότι όλοι πιστέψαν αυτές τις εξαγγελίες. Εντάξει, μπορεί για μας να είναι βαρύ εφόσον έχουμε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι, και να μην θέλουμε να προχωρήσει η εκτροπή του αχελώου, αλλά έχω την εντύπωση ότι μας κοροϊδεύουν και τους μεν και τους δε, έτσι, όταν έρχεται πάλι αυτό το θέμα λίγες μήνες πριν από τις εκλογές.
0: Στο τέλος δεν θα μας κοροϊδέψουν και θα είναι αλήθεια, αλλά ελπίζω να μας κοροϊδεύουν. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί είναι ένα κακό έργο, κακό περιβαλλοντικά έργο, το οποίο βέβαια εμπίπτει και στην κουβέντα στην Ελλάδα αν μπορεί να γίνει κάτι, τίποτα επιτέλους. Δηλαδή, αλλά ας μην ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτό θέλω να πω. Λένε κάποιοι ότι φεύγει το νερό εδώ κάτω και περνάει ανεκμετάλλευτο κτλ. Εντάξει. Αυτά είναι λίγο. Όταν θα αλλάξεις όλο το περιβάλλον της περιοχής εκεί πέρα, έτσι, όταν θα δώσεις την λύση αφού ήπια μόνο τον κάμπο με λάθος καλλιέργειες και ακόμα να βάζουν βαμβάκια ακόμα, τι να συζητήσω, και παίρνεις ένα ποτάμι να το πας αλλού για να έχουν να ποτίζονται, έτσι, αυτά είναι εγκλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα το διγίνεται στην Ελλάδα, ναι βέβαια, λογικά, το οποίο είναι τρομερά εγκλήματα, αλλά ας πούμε ότι ας ελπίσουμε ότι πάρα μας κοροϊδέψουν για να μην γίνει στα αλήθεια. Τις εξελίξεις τις έμαθες με τις εξορίξεις.
1: Τι είναι, για πες.
0: Λέμε, γιατί σου λέγα πριν ότι στην Ελλάδα γίνεται τίποτα τελικά. Θυμάσαι που λέγαμε με τα οικόπεδα που θα τρυπήσουμε για πετρέλαια και κυρίως για φυσικό αέριο.
1: Εδώ.
0: Όχι στο Ιόνιο μόνο, μέχρι την Κρήτη κάτω. Και κάτω από την Κρήτη. Και αποδόθηκε.
1: Εντάξει, εμείς λέμε εδώ που μας ενδιαφέρει.
0: Και λέγαμε ποιο είναι το μεγάλο αντίνο, ατού, την μπήκε η Σέβρον μέσα και η Exxon Mobil. Θυμάσαι, αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικάνοι κολλήσει μα δώσαν
1: το. Το παρουσιάσαν, το παρουσιάσαν εκεί.
0: Παρουσιάσαν. Ήταν
1: εμβληματική εκδήλωση.
0: Ναι. Δυτικά τη Κρήτη ένα τεράστιο οικόπεδο το οποίο ήταν η Exxon Mobil θα τρύπαγε εκεί πέρα μαζί με τα ελληνικά ΕΛΠΕ. Έφυγε η Exxon Mobil.
1: Έφυγε.
0: Πού
1: πήγε.
0: Δεν το πήρε χαμπάρι κανένα. Αποσύρθηκε.
1: Πώς δεν το πήρε χαμπάρι.
0: Ναι, έχει μείνει
1: σε. Ξέρεις, μερικοί κάνουν ότι δεν το παίρνουν
0: χαμπάρι. Όχι, μιλάω για αυτούς που, πανηγυρίζονται σε κάτι τέτοιο. Όχι αυτούς που είναι θετικά διακείμενοι. Ναι. Έχει μείνει έξω από σε ένα σχήμα μόνο, δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Κρήτης. Σε αυτό το σημείο.
1: Και δεν θα έχουμε εξορίξεις τώρα.
0: Δεν ξέρω αν θα έχουμε στα άλλα οικόπεδα. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο η Exxon Mobil είπε ότι είναι λίγο βαθιά. Μάλλον αυτά τα είπαμε πιο κυβερνητική κύκλη. Είναι λίγο βαθιά τα νερά αυτά.
1: Ναι.
0: Ίσως δεν φωλεύει το αυτό. Είναι χάος κάτω. Δεν αυτό. Η πραγματικότητα από ό,τι έμαθα είναι πολύ απλή. Περιμέναν ένα προεδρικό διάταγμα και περιμέναν και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν βγήκε τίποτα από τα δύο και λέει άντε, γεια παιδιά. Και από τι περιμένουν τέτοια προεδρικά.
1: Δεν έχουν καταλάβει που έχουν έρθει.
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως γιατί δεν παίρνει απόφαση.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι καμιά δεκαναριά περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Ναι.
0: Με κάτι πανάκριβους δικηγόρους. Ναι. Πανάκριβους δικηγόρους. Οι οποίοι είναι ευθέως κατά των εξορίξεων. Είναι και κατά των ΑΠΕ. Ναι. Και κατά των αιωλικών. Και κατά των φωτοβολταϊκών. Και κατά των εξορίξεων.
1: Μάλιστα.
0: Θα παίρνουμε ενέργεια μάλλον από τη Ρωσία. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Γιατί από κάπου να παίρνει ενέργεια. Αφού δεν θέτε τώρα. Μα δεν θέτε τώρα που λέει ο Γιονάκης. Από αυτό θέτε. Δεν θέτε. Λεμόνια θέτε.
1: Πορτοκαλί
0: δεν θέτε. Τι θέτε. Λοιπόν, αυτοί προσέφηγαν και δεν. Η ExxonMobil μας χαιρέτησε τουλάχιστον από το ένα σημείο. Αλλά θέλω να πω ότι καλά λέμε εδώ και εξαγγέλνουν αυτή διάφορα δεξιά και αριστερά, αλλά τελικά αυτά τα διάφορα δεν γίνονται.
1: Ναι. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα που φύγανε, Γιάννη. Είδες όταν περιμένεις το θείο από την Αμερική να φέρει τα δολάρια και λες τι ωραία περιμένουμε με ανυπομονησία και τελικά σου λέει ο θείος δεν έρχομαι, απογοήτευση.
0: Ναι. Να μην το γενικεύσουμε ότι θα φύγει η Σεύρον, ας πούμε, είναι ακόμα στο σχήμα, δεν ξέρω, για να κάνει με τα ελληνοτουρκικά μου, αλλά να πούμε φύγανε, αλλά όπως παρουσιάστηκε το θέμα, το τελεσίδικο της υπόθεσης, το γεωπολιτικό και από εδώ και από εκεί, δεν θέλει η Ελλάδα. Πώς θα γίνει τώρα? Δεν θέλει η Ελλάδα, δηλαδή θα βρεθούν συμφέροντα, τρέλες, παράνοιες, οι οποίες με ακριβούς δικηγόρους περιέργως, με όλα αυτά, οι οποίες θα κοντράρονται αυτές τις υποθέσεις πάντα. Οπότε τι τα εξαγγείλεις. Εγώ αυτό και αυτό που λέει τώρα με την εκτροπή του Αχυλώου ο Χατζηδάκης, έχω την αίσθηση ότι, να είμαστε ειλικρινείς, και πάλι την τελευταία στιγμή όταν θα πάει να κάνει κάτι, πάλι θα μπλοκαριστεί. Θα μου πεις καλώς σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, ας πούμε καλώς. Το να, το να είναι όλες οι διαδικασίες στην Ελλάδα υπό αίρεση και ναι, πάντα κάποια στιγμή να σκάει κάποιος με ένα τελευταίο δικαστήριο για να σε καθυστερήσει. Μπορεί εμάς να μας συμφέρει εδώ πέρα στην Εκτροπή του Αχελώου, εμάς, όσους ασχολούνται, γιατί να μου μην νομίζει κανένας από την περιοχή ασχολείται. Εμείς οι δημοσιογράφοι και κάτι παράγοντες ασχολούνται με το θέμα της Εκτροπής του Αχελώου.
1: Ναι, ο κόσμος, ναι, δεν είναι.
0: Είχε γίνει πρόσφατα και μια έρευνα και το είχε βάλει σαν ερώτημα πόσο σας απασχολεί και ήταν τελευταίο.
1: Ναι.
0: Από τα λεγόμενα μεγάλα θέματα, ναι, τελευταίο των τελευταίων. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Του Έλληνος ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει.
1: Ναι.
0: Δεν μασάμε. Σε βλέπω έτσι απορριμμένη.
1: Με βλέπεις απορριμμένη γιατί λέμε ότι έχουμε πετρέλαια, ότι έχουμε κοιτάσματα, ναι, ότι έχουμε. Τα ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ξέρεις πότε έγινε, για παράδειγμα, εδώ στην Ετωλοκαρνανία, στην Αγία Ελεούσα. Εδώ στην Κλεισούρα.
0: Δεκαετίες πριν. Ναι,
1: ναι, έγινε. Ναι. Ανοίχτηκε, λέει, η πρώτη πετρελοπηγή το 1963. Ναι, ναι. Όπου ανάβλησε, λέει, για πρώτη φορά πετρέλαιο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Δεν έμαθες τίποτα.
1: Όχι. Εγώ δεν είχα γεννηθεί το 1963.
0: Εντάξει, κοίταξε, για να μην τα στρογγυλοποιούμε, για να μην τα στρογγυλοποιούμε όλα, μπορεί να βρέθηκε πετρέλαιο το οποίο να μην ήταν εκμεταλλεύσιμο, γιατί να ήταν μια πηγή πετρελαίου η οποία δεν οδηγούσε πουθενά.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά κάπου εγκαταλείφθηκαν σε μπαμ-μπαμ χρόνο. Δηλαδή κάτι γεωπολιτικό έπαιξε μέσα,
1: ναι,
0: τότε, ειδικά εδώ στην περιοχή, γιατί ήταν να γίνουν έρευνες γενικά στην Δυτική Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο εδώ, ήταν να γίνουν και στην Πάτρα και αλλού. Και όπως το λες, ξεκίνησε από εδώ πέρα. Βρήκε κάτι, αλλά δεν χαιρετήσαμε. Πέθανε εγώ Μαστροκώστα, ρε.
1: Αχ, ναι, πολύ μεγάλη έτσι, ναι, η θλίψη. Κρίμα.
0: Κρίμα, ναι.
1: Το κοριτσάκι της, 18 χρονών.
0: Κρίμα,
1: αφήνει.
0: Ναι, ναι. Αν και εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα, δεν ήξερα τι δουλειά κάνει ο Μαστροκώστα. Δεν ήξερα πώς είναι στον χώρο του θεάματος. Δεν ήξερα γιατί είναι διάσημη. Ακόμα δεν ξέρω.
1: Ήταν γυμναστρία και εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είχε εκπομπές συμμετείχε.
1: Ναι, ήταν. Ήτανε σε εκπομπές. Έκανε γυμναστική.
0: Θέλω να πω, δεν είναι ότι έχασε ο χώρος της τέχνης, ας πούμε, αλλά ήταν σαν άνθρωπος και συμπαθής και έδωσε και τη μάχη της.
1: Πάρα πολύ σκληρή.
0: Την ξέραμε και από το Δέλα. Την ξέραμε και από το Δέλα.
1: Την είχαμε ζήσει εδώ. Εδώ
0: στο Αγρίνο προπονητής ο Δέλας κάποιο διάστημα σημαντικό. Και ήταν συνέχεια εδώ. Και ήταν τέλος πάντων μια αξιοπρεπής παρουσία από το χώρο του θεάματος γενικότερα.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση έτσι. Ρε παιδί μου, και με αξιοπρέπεια έδωσε την όλη μάχη. Αλλά γενικότερα δεν το έκανε και η Λίσσα, ας πούμε. Δεν το. Ξέρεις, ασχολούνται όλοι μαζί της για τα πάντα. Εντάξει, κρίμα πάντως πραγματικά.
1: Κρίμα να φεύγουν άνθρωποι έτσι σε.
0: Ναι,
1: την
0: άνθρωποι.
1: Πιο παραγωγική, θα λέγα, ναι, ηλικία, έτσι.
0: Από το Μεσολόγγι, να πούμε έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, από κάποιο χωριό.
0: Από κάποιο χωριό του Μεσολόγγι. Καλά, εντάξει,
1: ναι,
0: από το Μεσολόγγι.
1: Από το Μεσολόγγι, από εδώ, ναι, από το Δήμο.
0: Μεσολόγγι. Από το Αγρίνιο, λες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, από το Μεσολόγγι.
0: Okay. Πάει και αυτή.
1: Λοιπόν, τώρα που πες Δέλα, θυμήθηκα λίγο τα αθλητικά. Έτσι. Ναι. Για πες, είχαμε αγώνες, είχαμε τίποτα. Καλά, μόνο πολύ βέβαια την είδηση ο Ολυμπιακός. Εντάξει.

0: Έλα Γιάννη μου, διακρίθηκε.
1: Έλα πρέπει να βγήκε η ευρεσία στον αέρα να πούμε. Τι λέγε με τον Ολυμπιακό.
0: Είσαι Παναθηναϊκός,
1: είσαι. Είμαι Παναθηναϊκός, ναι.
0: Κοίταξε, όχι, όχι, όχι, όχι. Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Εγώ κάνω λάθος.
0: Εδώ θα διαφωνήσουμε. Όταν μια ομάδα διακρίνεται τόσο σημαντικά. Τόσο σημαντικά.
1: Άσε μας τώρα να
0: δούμε. Γιάννη, μην λες τέτοια πράγματα και έρθουν Ολυμπιακοί εδώ.
1: Δεν με νοιάζει, έρθει και ο Βούδας, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήξερα θα πάει στον Ιούντον Ολυμπιακό. Αν το ήξερα θα έμπαινε να κάνω εκπομπή. Δεν μπορώ αυτά. Είσαι με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Τότε γιατί βάλαμε τον ήμου. Για να πεις ότι κέρδισε ομάδα ελληνική.
0: Γιατί, βέβαια.
1: Και άμα κέρδισε ομάδα και τι έγινε.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό.
1: Και ομάδα ελληνική
0: μόνο. Μα πανηγύριζε όλη η Ελλάδα χθες.
1: Δεν πανηγύριζε όλη η Ελλάδα. Η Ολυμπιακή πανηγύριζε.
0: Η
1: υπόλοιπη σκεφτόταν. Ποιο αντέχει πάλι τώρα. Α το πανηγύριζε. Ο Ολυμπιακός, άμα δεν ξέρει, κάποτε έπαιζε ο Παναθηναϊκός ημιτελικό ευρωπαϊκού στο ποδόσφαιρο. Και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Και βγήκαν και πανηγυρίζανε. Έκαναν γιορτή κανονικά.
0: Τι να λέει τώρα αυτό.
1: Τι να λέει, για να ξέρει, για μην νομίζει ότι είμαστε με την ελληνική ομάδα. Κολοκύθια τούμπα. Να στην ελληνική ομάδα τώρα. Αυτά είναι με την εθνική Ελλάδα, θα καταλάβω. Να είσαι. Αλλά τώρα με το, το αλουνό την ομάδα με την οποία
0: ασφαλίζει. Εγώ είμαι, γενικά. Όταν κερδίζει μια. Και ο Παναθηναϊκός να ήταν και άλλη ομάδα να ήταν.
1: Ο Φούτο να ήταν, μα ό,τι θε κάνει, εγώ τι φταίω να πούμε. Βαρέ το δόχι πέρα λίγο να βγει βρίσκα στον αέρα.
0: Γιάννη, γιατί.
1: Εγώ είμαι ευθύς, τίμιος.
0: Εσύ
1: είμαι...
0: τι ομάδα είσαι, για πες.
1: Πάλι τα ίδια. Δεν είπαμε ότι είμαι τον Παναθηναϊκό. Τώρα το πάμε.
0: Γι' αυτό κάνεις έτσι.
1: Γι' αυτό
0: είσαι κολλημένος.
1: Μα γι' αυτό δεν είμαι καθόλου κολλημένος. Είμαι όπως πρέπει να είναι ένας οπαδός. Δεν περιμένω από τον Ολυμπιακό να χαρεί άμα πάρει κάνει επιτυχία ο Παναθηναϊκός. Αν πάρει ένας Ολυμπιακός και θα βάλει τον ύμνο του Παναθηναϊκού, άμα κάνει κάποια επιτυχία.
0: Γι' αυτό μαύρο καπελάκι σήμερα, Γιαννάκη.
1: Το δικό μου το μαύρο καπελάκι δεν είναι. Το φοράω πάντα. Λοιπόν, αν τη φορά, παιδιά, να ειδοποιείτε όταν έχετε.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού γλίτωσε.
0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Αφού γλίτωσε κανένα ευρύτερο μπελί στον αέρα, μην παίζει.
0: Λοιπόν, θα ρωτάω στην εκπομπή τι ομάδα είστε.
1: Μην παίζει με τις τρέλες του κόσμου. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όχι, το λέω, δεν είναι απειλητικό αυτό. Αλλά αυτό το να ερμηνεύσει, ας πούμε. Εγώ όταν παίζει η ελληνική ομάδα με την ελληνική ομάδα. Να την ελληνική ομάδα ρώτησε, δεν είναι με σένα.
0: Δεν
1: σε νοιάζει. Εδώ πρέπει πρόσεξε.
0: Εδώ και ο Παναθηναϊκός θα βάζα εδώ το τραπ.
1: Σε καμία χώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν παίζει η Arsenal ή η Tottenham να πάρει κάτι και η Arsenal που είναι διπλανή από το Βόρειο Λονδίνο να χαρεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν χαίρεται ποτέ, ίσα ίσα.
0: Και τι σημασία, ξέρουν οι ξένοι καλύτερα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το ότι έλα τώρα δείξε πολιτισμό. Κανένα πολιτισμό δεν είναι. Όλοι είναι με άλλες ομάδες και όταν η ομάδα η άλλη είναι η αντίπαλη και κάνει επιτυχία, όλοι τσαντίζονται. Ναι. Απλά πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα είναι αυτά, ξέρει να του λιάνουμε λίγο και αυτό και αφού έβαλε το. Εντάξει, άμα το νιώθει, βάλτε. Τόσο μαθιά σου είναι εκπομπή. Ξέρετε, αυτό πω και αυτό.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Απλά μου ήρθε ο ταμπλά εκείνη την ώρα που άξα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, βάλε κάτι για Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι, μην βάζει τίποτα. Μην το κάνει γιατί μα ακούει ο κόσμο και θα νομίζει τώρα του πικάρουμε. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν πήρα κανένα να πικάρω όταν κάνω κάτι. Ότι α σου πω. Ή αν έχανε χθε ο Ολυμπιακό, πώ να χάσει έτσι που γίνεται το πράγμα, δεν γίνονταν να χάσει. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τι να γιορτάζουμε τώρα να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν παίρνω να πικάρω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, ούτε παίρνω να του επιβάλλω τη χαρά μου. Ούτε είμαι υποχρεωμένος εγώ να ανεχτώ τη χαρά του άλλου. Ούτε για τη λύπη του, βέβαια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ο καθένας, παιδιά, στις γιορτές του και στις ομάδες του και στα κόμματά του, ας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς δεν χρωστάμε τίποτα υπόλοιπο.
0: Ναι, δεν πάει όμως έτσι.
1: Επίσης όμως να πω, επειδή
0: η είδηση είναι η είδηση. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Δεν είναι η είδηση, δηλαδή. Δεν είναι η είδηση.
1: Δεν είναι η είδηση. Έβλεπε στον ύμνο, σαν να πρέπει να πανηγυρίσουμε. Βέβαια, έγινε και το άλλο στο Αγρίνιο χτες. Δεν ξέρω αν είδες.
0: Ναι.
1: Είχαμε και κάτι ψιλομανούρες.
0: Ναι, επεισόδια.
1: Ναι, είχε κόσμο. Δεν ήρθαν.
0: Νομίζω οι περισσότεροι πρέπει να ήταν Παναθηναϊκοί στο Αγρίνιο.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν.
0: Δεν συγχωρείται αλλιώ. Ούτε ένα τώρα Ολυμπιακό, κάτι να. Αυτό.
1: Στο ξανάμπα.
0: Μόνο κάτι μικρό. Βεγγαλικά
1: ρίξανε και βεγγαλικά ρίξανε.
0: Πού ρίξανε.
1: Πήγανε κάποιοι άνθρωποι να κατέβουν να πανηγυρίσουν στην πλατεία την Κεντρική.
0: Ναι, είδα μερικά στο Πανετόλιο εγώ.
1: Και ήταν άτομα. Ναι, στο Πανετόλιο υπάρχει και έτσι ενεργό πυρήνα.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Πολλούς Ολυμπιακούς.
0: Ναι,
1: ήταν άτομα στην Κεντρική Πλατεία στο Αγρίνιο που δεν τους άφησαν. Τώρα γιατί και πώς τη ομάδα ήταν αυτή, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε και να λέμε και αυτό. Εντάξει. Αυτό να σου πω την αλήθεια. Δεν πολύ συμφωνώ. Ας τον κόσμο να γιορτάσει άμα θέλει στο φινάλε. Okay, εντάξει. Απ' την άλλη σου λέει ο άλλος, εδώ ξέρεις, εμένα είναι η δικιά μου η πόλη ή οτιδήποτε. Και αυτό αδεχτώ. Οπότε μαλλιοτραβηχτείτε και όποιος καθαρίσει το τέλος.
0: Πιαστείτε.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην εκπαίδευση που δεν υπάρχουν εκεί οι ομάδες, έτσι. Οι μόνες ομάδες στην εκπαίδευση, Γιάννη, είναι θετικής, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Τουλάχιστον στο φροντιστήριο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, που μάλιστα έχουν ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, οι εγγραφές με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί, ξεχωριστά σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και τμήματα ολιγομέλη. Λοιπόν, επισκεφτείτε τους χώρους του φροντιστηρίου Προοπτική στην οδό Δεσποτά του Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-24049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Πάμε σε break για διαφημιστικά. Μην φύγει κανείς, έχουμε ακόμη πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί.

0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
4: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
5: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
4: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
5: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
4: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
5: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
8: Η ώρα είναι 9. Δύναμη.

πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε πτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.

0: Λοιπόν, 6 λεπτά και κύριοι μετά τις 9, εδώ είμαστε για 54 ακόμη λεπτά της ώρας στα ραδιόφωνά σας, στον Energy 94,2, η εκπομπή Υπάρχει Θέμα, και πάμε ξανά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μεταβερθούμε όμως στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Είχαμε ένα σοβαρότατο περιστατικό εκεί και με μία ανήλικη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Νίκος Αγγελόπουλος, ο καλός μας ο συνάδελφος που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, η έρευνα του οποίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη παρά τη σύλληψη του δράστη. Ένα περιστατικό το οποίο έχει λάβει μεγάλη και πανελλαδική διάσταση. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής χθες, όταν τηλεφωνήσε στο κέντρο της άμεσης δράσης Πατρών μία μητέρα, λέγοντας πως η ανήλικη κόρη της είναι φυλακισμένη στο σπίτι του συντρόφου της. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να πούμε ότι ενημερώθηκαν και έφτασαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε ένα αρκετά πολυσύχναστο σημείο της Αχαϊκής πρωτεύουσας, με αρκετό φοιτητό κόσμο. Όταν λοιπόν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί στην οικία του δράστη Νανά, ο ίδιος αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα, παρουσιάζοντας μάλιστα και αρκετά επιθετική συμπεριφορά, λεκτική συμπεριφορά προς τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις, έφτασαν κι άλλοι στο σημείο, και επειδή από μέσα ακούγονταν ουρλιαχτά μέσα από το σπίτι, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν άμεσα με τον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν να τους δώσει το πράσινο φως ώστε να σπάσουν την πόρτα. Έτσι και έγινε. Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα, μπήκαν μέσα στο σπίτι και εκεί είδαν την ανήλικη κοπέλα ανακουφισμένη αφενός, και τον δράστη, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε, να πούμε, αρχικά στις υποδείξεις των αστυνομικών, και η σύλληψη του ήταν αρκετά περιπετειώδης. Επί της ουσίας, να πούμε ότι απελευθέρωσαν την κοπέλα οι αστυνομικοί, μια κοπέλα η οποία, να πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελευταίο περίπου δίμηνο έχει να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα κακοποιητική συμπεριφορά από το 35χρονο δράστη, ο οποίος, να πούμε, δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είναι υπότροπος, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας και με βάση και με τον νέο ποινικό κώδικα περί ενδοοικογενειακής βίας, αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, μιας και είναι υπότροπος. Το 2024, Νανά, είχε στείλει στο νοσοκομείο με βαρύτατα χτυπήματα την τότε σύντροφό του, μία 33χρονη, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί αρκετές ημέρες για να επανέλθει. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως είπαν έμπειροι αστυνομικοί, προλάβαμε την κοπέλα, γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο συμβάν. Να δούμε βέβαια ποια θα είναι και η αντιμετώπιση.
0: Ναι, οδηγείται σήμερα, δεν οδηγείται σήμερα στα δικαστήρια, 35χρονος Νικόλα.
1: Ναι, ναι, σήμερα βέβαια στο κατόβλι της εισαγγελίας Πατρών, και αναμένεται, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η δικαστική αντιμετώπιση, υπό την έννοια, ξαναλέω, ότι είναι υπότροπος σε πράξη κακουργηματικού πλέον χαρακτήρα με το νέο ποινικό κώδικα.
0: Σωστά. Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης. Σημαντική μέρα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στη Δυτική Ελλάδα. Αποτέλεσε υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις στο Μεσολόγγι, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 9 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπογραφές έπεσαν μεταξύ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Αιτωλιοκαρνανία. Καθοριστικό βέβαια ρόλο στην εξέλιξη του έργου είχε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα μάλιστα για 49 χρόνια μία έκταση περίπου 15.500 τετραγωνικών μέτρων εντός του χώρου του πρώην ΤΕΗ Μεσολογγίου, όπου θα αναγερθεί το νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα. Να πούμε ότι το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και προβλέπει την κατασκευή ενιαίου συγκροτήματος περίπου 3.990 τετραγωνικών μέτρων, ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Να πούμε ότι το νέο σχολείο θα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες και υποδομές, εικαστικά, θέατρο, χορό, κινηματογράφο, αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Εμείς να θυμίσουμε ότι σήμερα το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου λειτουργεί σε διάσπαρτες εγκαταστάσεις, εξυπηρετώντας 143 μαθητές από την Αιτωλιοκαρνανία και την Αχαΐα, ενώ με την ολοκλήρωση του νέου συγκροτήματος η δυναμικότητα θα ξεπερνά τους 200 μαθητές. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Θαρμάκης, χαρακτήρισε το έργο αυτό, αμέσως μετά τις υπογραφές, ως μια ουσιαστική επένδυση στο ταλέντο και στα όνειρα, είπε, των παιδιών της περιοχής, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας που πλέον παίρνει το δρόμο της υλοποίησης.
1: Ένα σχολείο το οποίο έχει ειδική διάσταση και το οποίο μάλλον οι υποδομές μας είχαν προβληματίσει, γιατί χρειαζόντουσαν τεράστια βελτίωση. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το δείτε, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ψάξαμε πάρα πολύ. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και ξέρετε, οι πόροι δεν είναι το μόνο που αποτελούν τη δυσκολία. Βρισκόμαστε εξάλλου στην αρχή μιας προγραμματικής περίοδου, όπου έχουμε στη διάθεσή μας πόρους από το ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας που μπορούν να κατευθυνθούν προς αυτές τις δράσεις και αυτά τα έργα. Το κυριότερο ήταν να βρούμε τον χώρο ο οποίος θα ήταν κατάλληλος για να μπορέσει να αναγερθεί σε αυτόν ένα τέτοιο σχολείο. Όταν λοιπόν χτύπησα την πόρτα σας και σας ρώτησα για τη διάθεσή σας να στέρξετε σε αυτή την προσπάθεια, η διάθεσή σας εξ υπαρχής ήταν αμέσως θετική. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και ακριβώς επειδή δεν είναι αυτονόητο, οφείλουμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς προσωπικά, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Διημών, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το Πανεπιστήμιο αποτελεί, πέραν ενός ακαδημαϊκού πυλώνα, αλλά και ένα σοβαρό και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας που αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τα προβλήματά της. Και φυσικά συνδράμει, όπως τώρα θα πράξετε, στη λύση αυτών των προβλημάτων. Εμείς είμαστε εδώ σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και συνεργαστήκαμε για να φτάσουμε εδώ, για να χρηματοδοτήσουμε αλλά και να υλοποιήσουμε αυτό το έργο με τη βοήθεια των τεχνικών μας υπηρεσιών, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και φυσικά όλων των συνεργατών μας που θα αρχίσουν μετά τις υπογραφές τις εργασίες για να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του έργου. Θέλω να ελπίζω και εγώ το συντομότερο δυνατό να έχουμε τη δημοπράτησή του, την ανάδειξη του εργολάβου και φυσικά την κατασκευή του, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να χαρούμε τη δημιουργία ενός ακόμα εκπαιδευτικού πνεύμονα ακριβώς δίπλα στον πνεύμονα που λέγεται Campus Πανεπιστημίου Πατρών.

0: Δεν ήταν και τόσο ευχάριστο εδώ το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την απώλεια νέων ανθρώπων, εκτός από ότι εγώ Μαστροκώστα που έφυγε από την ζωή πολύ προώρα. Επίσης θλίψη σκόρπισε και η είδηση του θανάτου της Σταυρούλα Σωτηρίου, η οποία έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η εκλειπούσα ήταν μόνιμη κάτοικος του Αγίου Θωμά Μεσολογγίου, ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους όσους τη γνώριζαν. Ο πρόωρος χαμός της, όπως ήταν φυσικό, βήθησε στο πένθος στην οικογένειά της, συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς που αδυνατούν να πιστέψουν πως έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή. Επίσης, βαρύ πένθος και βαθιά θλίψη σκόρπισε και στην Καψοράχη Αγρινίου η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Αριστοτέλη του Άρη του Ζήση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών. Η απώλειά του βήθησε στο πένθος, την Καψοράχη Αγρινίου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε χθες στις 11 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Μάρκου, Ευαγγελιστού Μάρκου στην Καψοράχη του Δήμου Αγρινίου, ενώ θερμά συλληπιτήρια απευθύνει μέσω συλληπιτήριας επιστολής και ο Σύλλογος Καψοράχης. Και από το θάνατο πάμε στην ζωή που με πολύ αγάπη κάποιοι άνθρωποι έδωσαν τη δυνατότητα να αλλάξει η ζωή του 17χρονου Χριστόφορου. Μια πράξη αγάπης που δίνει ελπίδα, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής σε ένα παιδί και την οικογένειά του έγινε πραγματικότητα στο Αγρίνιο μέσα από την στήριξη της πράξης αγάπης. Ο 17χρονος Χριστόφορος από το Αγρίνιο, που μέχρι σήμερα περνούσε το μεγαλύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της ημέρας περιορισμένο στο δωμάτιό του, θα αποκτήσει πλέον σύντομα ένα ειδικό αναβατόριο που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του, όπως μάλιστα αναφέρει η μητέρα του μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική μαρτυρία. Η μετακίνησή του μέχρι σήμερα, λέει, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη τόσο για τον ίδιο όσο και για τους γονείς του, και χάρη στην πολύτιμη στήριξη όλων προσφέραμε σε μια οικογένεια κάτι πολύ περισσότερο από ένα εξοπλισμό, προσφέραμε την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς περιορισμούς, αναφέρει η πράξη αγάπης.
1: Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί κόσμος που μας ήξερε, κόσμος που μας γνώριζε, με παίρναν τηλέφωνο, μου στέλναν μηνύματα, και κόσμος που δεν μας γνώριζε. Δηλαδή, εγώ δέχτηκα και μηνύματα από κόσμο που δεν έχω συναντήσει ποτέ.
2: Επιτυχής η εκστρατεία.
1: Πολύ. Ναι. Πολύ γρήγορη.
2: Και πολύ γρήγορα, 48 ώρες μόλις.
1: Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Το αναβατόριο είναι, τι να πω, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει για τον Χριστόφορο.
2: Το οποίο θα ξεκινάει εδώ, ας πούμε, από κάτω.
1: Θα ξεκινάει από την πιλωτή και θα φτάνει μέχρι το δωμάτιό του, στο δεύτερο όροφο.
2: Στο δεύτερο όροφο.
1: Θα είναι τρεις τάσεις ουσιαστικά, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος.
2: Για να μπορεί να έρχεται και εδώ.
1: Ναι, για να μπορεί να είναι και στο χώρο μαζί μας. Ο Χριστόφορος είναι μεγάλος μαχητής. Γεννήθηκε με βαριά αλλίωση παλμών στις 39 εβδομάδες. Έμεινε 2 μήνες στην εντατική. Οι υπέρυχοι στον εγκέφαλο έδειχναν ότι όλο και εμφανίζονταν κιστούλες, κιστούλες, κιστούλες. Στους 3 μήνες ξαναπήγαμε στην νευρολόγο, μας είπε ότι το παιδί έχει χειροτερεύσει, ότι έχει εγκεφαλικό κλάμα. Και εκεί είδαν ότι η βλάβη είναι αρκετά μεγάλη. Στα 3 χρόνια είμαστε σε έναν νευρολόγο και μας λέει εκεί ο γιατρός, η μαγνητική του παιδιού είναι, λέει, σαν να έχει καεί ένα σπίτι ολοσχερός, χωρίς να ξέρεις αν έχει σωθεί το μπρίκι, η κατσαρόλα. Έτσι μας περιέγραψε τον εγκέφαλό του. Κάθε χειρουργείο που είναι να κάνει, στην αρχή δεν το αναλαμβάνουν, δεν το δεχόμαστε, λέει, το παιδί, γιατί φοβόμαστε μήπως δεν το αντέξει. Όταν έκανε στο ισχύο, που έκανε στο σύνθεση, κάθε φορά που με έπαιρνε ο γιατρός μου έλεγε το παιδί μπορεί να μην τα καταφέρει. Και ο Χριστόφορος πάντα σε κάθε επέμβαση που μπαίνει μέσα, μπαίνει με ένα χαμόγελο. Είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, να παίρνουμε παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έτσι δύναμη ψυχής, γι' αυτό καταφέρνουν κάποια πράγματα που εμείς εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι είναι ακατόρθωστα στη ζωή. Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό περιστατικό που συνεχίζονται οι έρευνες για αυτό το μεγάλο χτύπημα, θα λέγαμε, της ΑΔΕ για λαθρεμπόριο καυσίμων. Είχαμε κατασχέσει και αποκαλύψεις για παράνομες δεξαμενές. Έτσι εμπλέκεται και το Αγρίνιο, είναι στον στόχο αυτού του κυκλώματρος, στο επίκεντρο δηλαδή μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων. Βρέθηκαν αρκετές πόλεις, μεταξύ αυτών και το Αγρίνιο, με τις αρχές να πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους και να ερευνούν πιθανές παράνομες διακινήσεις υγραερίου. Η επιχείρηση, να πούμε κυρίες και κύριοι, ότι οργανώνει...

εγκαταστάσεις κρυφής φύλαξης υγραερίου. Οι αρχές προχώρησαν συνολικά στην κατάσχεση 293.000 λίτρων υγραερίου και στη δέσμευση 15 βιτιοφόρων, ενώ 2 άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον και στο Αγρίνιο, καθώς εξετάζεται η πιθανή διασύνδεση τοπικών επιχειρήσεων ή μεταφορικών δραστηριοτήτων με το κύκλωμα διακίνησης καυσίμων. Οι έρευνες, να πούμε, ότι συνεχίζουν με στόχο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δίκτυο, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον και πελάτες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν το υγραέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες βεβαίως διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται, όπως είπαμε, στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για την διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα φιλοξενήσαμε και τις απόψεις του Δημοτικού Συμβούλου του κ. Παναγιώτη Καψάλη, ο οποίος μας ανέλησε έτσι και εξέφρασε, αν θέλετε, και τις ενστάσεις του ή και την κριτική του ακόμη απέναντι στη Δημοτική Αρχή εξαιτίας του γεγονότος ότι το Αγρίνιο έμεινε έξω από αυτό το πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βέβαια δεν έμεινε μόνο το Αγρίνιο, έμειναν σχεδόν όλοι οι δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας, κάτι που αποτελεί πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα, και όχι μόνο της Αιτωλοακαρνανίας, πάρα πολλοί δήμοι, έτσι για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μάλιστα μας εξήγησε και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Μίμης Κορδόπουλος, μας είπε ότι από την πλευρά του Δήμου Αγρινίου θα γίνουν οι απαραίτητες ενστάσεις, μιας και ειδικά για το Αγρίνιο υπήρχε η συγκεκριμένη οριμότητα. Άρα είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο τα έργα δεν εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, και βλέπουμε ότι πήρε μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, και μάλιστα σκοπεύει να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και όσες προτάσεις δεν εντάχθηκαν, και κυρίως αν, για παράδειγμα, όπως είπε και ο κ. Κορδόπουλος, δεν υπάρχουν τα χρήματα, να υπάρξει και νέα χρηματοδότηση. Λοιπόν, σε ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα, την οποία βεβαίως υπογράφει ο πρόεδρος, ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος και δημαρχός Καλαβρίτων, αναφέρει ότι με έκπληξη αλλά και συναισθήματα έντονης απογοήτευσης, οι δήμοι υποδέχονται τον προσωρινό πίνακα ενστάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σε μια περιφέρεια με τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις, έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα και εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων που απαιτούν άμεση συντήρηση, οι δήμοι ουσιαστικά αγνοήθηκαν παρά τις αρχικές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν ως παραδεκτές προς ένταξη 365 προτάσεις, ως παραδεκτές 195 προτάσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού και υπερδέσμευσης του προγράμματος, και μη παραδεκτές 477 προτάσεις λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή και αρνητικής βαθμολόγησης κάτω των 40 μορίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μάλιστα, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος στη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα και ζητά την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν πάνω από την απαιτούμενη βαθμολογία και απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, όπως είναι το Αγρίνιο, την ενίσχυση με επιπλέον χρηματοδότηση του συνόλου των παραδεκτών αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης και την απαιτούμενη συνολική βαθμολογία, και τέλος την έκδοση νέας προκήρυξης για τους δήμους που έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή τελικής βαθμολόγησης.

Λοιπόν, αυτά, και μακάρι έτσι να μπορέσει να διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα, διότι η αγροτική οδοπία είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο σε όλους τους δήμους και ειδικότερα εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία. Η περιφέρεια στενάζει και είναι έργα τα οποία είναι αναγκαία. Πάμε στο τελευταίο μας break για διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: 32 λεπτά και σε κύριοι μετά τις 9 εδώ στον Energy 94,2. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και πάμε στην πολύ πολύ όμορφη και γραφική αμφιλοχία. Έτσι, ετοιμάζονται πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιδήμαρχο, την κυρία Ειρήνη Φίλου, που θα μιλήσουμε καταρχήν και λίγο για τις κατασκηνώσεις της Μπούκας που θα ξεκινήσουν σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και για κάποιες εκεί εικόνες καταστροφής που υπήρξαν στο χώρο. Κυρία Φίλου, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι προβλήματα είχαμε λίγο πριν την έναρξη της κατασκήνωσης εκεί στην περιοχή της Μπούκας?
1: Ναι, ναι, θα διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Καταρχάς δεν πρόκειται για τον χώρο της κατασκήνωσης, αλλά για τον όμορο χώρο.
0: Ναι, ένα χώρο που είναι εκεί κοντά. Ναι.
1: Που είναι δίπλα, τον οποίο φροντίζουμε πάντα, επειδή γειτνιάζει, να είναι πεντακάθαρος, γιατί θα πρέπει να φιλοξενήσει πάλι τους κατασκηνωτές μας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ένα σκουπιδότοπος αυτή η περιοχή, οποιαδήποτε περιοχή δεν μπορούμε, όσο μάλλον όταν γειτνιάζει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντέδρασα και ανέβασα αυτό το κείμενο, ανέβηκε σε μια ανάρτηση που έχω κάνει στο Facebook. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία δεν αναδεικνύουν το πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι το πρόβλημα? Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η διαφύλαξή της.
0: Βέβαια. Αυτό ισχύει παντού, κυρία Φίλου. Αυτό ισχύει παντού.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο για την Μπούκα, την αμφιλοχία.
1: Είναι σωστό, κυρία Θεοδωροπούλου.
0: Ναι.
1: Να γίνει. Και δεν νομίζω ότι είναι για μικροπολιτικές αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα της Φίλου αυτό. Η Μπούκα ανήκει σε όλους. Η Μπούκα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένα στολίδι για το Δήμο μας. Και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε. Η κατασκήνωση είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει έρθει η κυρία Ζαχαράκη, αν θυμάστε.
0: Βέβαια, έχει και έγιναν και πολύ ωραίες εργασίες και αναβαθμίστηκε εκεί ο χώρος.
1: Βεβαίως, έχει περάσει από πολλούς ελέγχους. Θα καλέσουμε όλους πάλι να έρθουν τους κατασκηνωτές μας. Η εμπειρία η δική τους και η κατάθεσή τους, αυτό είναι το διαβατήριο για τις κατασκηνώσεις μας.
0: Ναι. Τώρα σε ποια φάση βρίσκεστε, προετοιμάζετε εκεί το χώρο, πότε ξεκινάει η κατασκήνωση στην Μπούκα?
1: Ιουλίου, αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι εγγραφές.
0: Ναι.
1: Θέλω να καλέσω όλους να έρθουν και πάλι. Το Αγρίνιο είναι πάντα κοντά μας. Προσθέσαμε και νέα περίοδο για το ΚΑΠΗ, για τους ηλικιωμένους μας. Πέρυσι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σε μια περίοδο και το ΚΑΠΗ Αγρινίου, το οποίο δεν σας κρύβω ότι όλο το χειμώνα με ρωτούν πότε θα λήξουμε και πότε κάνουμε αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι πρεσβευτές μας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας θέλουν κάποιες έτσι.
1: Να δώσουμε την αξία που πρέπει, να δεχτούμε τους μικρούς και τους μεγάλους κατασκηνωτές, να περάσουν όμορφα, με ιδιαίτερη φροντίδα. Ήδη έχουμε δρομολογήσει για να αυξήσουμε τη χωρητικότητα 3 νέα σπιτάκια, τα οποία έχουν δημοπρατηθεί ήδη και θα αρχίσουν οι εργασίες. Και πιστεύουμε να προλάβουμε να φτιάξουμε και beach volley και 5x5.
0: Ναι.
1: Η Μπούκα το δικαιούται να αναδειχθεί και δεν θα επιτρέψουμε ούτε να μαυρωθεί, ούτε πηχαίους τίτλους που αποσκοπούν σε άλλα και όχι στην ουσία, η οποία είναι μία.
0: Ναι,
1: ο τόπος μας αξίζει, κυρία Θεοδωροπούλου.
0: Αξίζει, βέβαια, βέβαια. Και δεν πρέπει οι ίδιοι να τον πολεμούμε, έτσι, πρέπει να τον αναδεικνύουμε, να τον διατηρούμε καθαρό, έτσι, γιατί όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι σε τέτοιου είδους γεγονότα. Δηλαδή, ό,τι πετάγεται κάπου, έτσι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, κάποιοι άνθρωποι, κάποια χέρια τα έχουν πετάξει και έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ή όταν καταστρέφουν, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, γι' αυτό να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Ελπίζουμε, θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα πάψει σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωσή μας όλων.
0: Είναι
1: οι οικογένειές μας, είναι τα παιδιά μας.
0: Ναι, έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι και η κατασκήνωση της Μπούκας φιλοξενούνται και παιδιά με ιδιαιτερότητες.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό, πιστεύω.
0: Βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε μία άλλη εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 30 Μαΐου. Είναι μία εκδήλωση που ξεκίνησε τα τελευταία 2 χρόνια και μάλιστα έχει σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και συνεχίζεται, που σημαίνει ότι πλέον έχει γίνει θεσμός, γιατί είναι η τρίτη χρονιά, βεβαίως, πάρα πολύ σωστά, και έχει να κάνει με τις γεύσεις του Αμβρακικού. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Ναι, είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή συνδέει τη γαστρονομία, τον τουρισμό, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και όλα εκείνα που κάνουν την Αμφιλοχία ξεχωριστή. Και εδώ θα μου δοθεί η ευκαιρία να πω λίγο και για την περίφημη γαρίδα του Αμβρακικού, τη Γάμπαρη, και να ξεκινήσουμε ότι αυτή παρεύεται ιδιαίτερα στον Αμβρακικό και η μπούκα παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό. Και η γάμπαρη, βέβαια, εσείς οι ντόπιοι, γιατί ντόπιους σας θεωρούμε πλέον εσάς τους αγρινιώτες, κυρία Θεοδωροπούλου, πάβει να είναι απλά ένα τοπικό έδεσμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της παράδοσής μας εδώ και της γευστικής ταυτότητας της περιοχής μας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Αμβρακικό και τη θάλασσά μας και θα τολμήσω να πω ότι αποτελεί πραγματικά ένα γαστρονομικό πρεσβευτή για τον τόπο μας.
0: Μάλιστα, και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν εκεί αυτή την καταπληκτική γαρίδα.
1: Θα
0: υπάρχει σεφ, τι άλλο θα υπάρχει σε αυτή την εκδήλωση φέτος?
1: Καταρχάς θα έχουμε κοντά μας τον σεφ τον Χρήστο τον Μοίρα, ο οποίος είναι και αυτός το Λακαρνάνας, είναι γνωστός από το Master Chef, που θα μαγειρέψει με ιδιαίτερο τρόπο. Θα έχουμε όμως και άλλα θαλασσινά, θα έχουμε ψήσιμο σαρδέλας, αλλά αυτά είναι και τα γαστρονομικά μας που ελεύθερα μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μαζί με κρασάκι και να απολαύσει. Ταυτόχρονα όμως θα έχουμε και επιδείξεις στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε κοντά μας τον αυταθλητικό όμιλο Βόνιτσας και Μεσουλογίου που θα έχει μέσα στη θάλασσα επιδείξεις. Θα έχουμε χορευτικά δρόμενα από τους συλλόγους μας, ορχήστρα με τον Παναγιώτη Μίτσου, αλλά ταυτόχρονα θα φιλοξενήσουμε και μια πάρα πολύ σπουδαία έκθεση που είναι αφιέρωμα στον Αμβρακικό του Παναγιώτη Δημητρόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή μια συνολική ατμόσφαιρα γιορτής.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ.
1: Δίπλα στη θάλασσά μας.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να καλέσουμε όλους, τους δημότες μας, τους επισκέπτες μας από την ευρύτερη περιοχή να έρθουν στην Αμφιλοχία, να μας γνωρίσουν, να απολαύσουν τις γεύσεις του Αμβρακικού και να ζήσουν μια όμορφη βραδιά.
0: Και πιο μακριά, γιατί είναι και Φέρω του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, που σημαίνει ότι μπορούν να εκδράμουν και από πιο μακρινές περιοχές. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Είναι το τρίμερο αυτό.
0: Είναι και το τρίμερο.
1: Εμείς είμαστε το Σάββατο στις 30, στις 7 η ώρα, στο λιμάνι μας.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, κύριε φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ενημερωτικές δράσεις είχαμε από την αστυνομία για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές τέτοιου είδους δράσεις για τα παιδιά και είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, και να δώσουμε και τα συγχαρητήρια εδώ και στην τοπική αστυνομία για αυτή την πρωτοβουλία. Ειδικότερα οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον αστυνόμο Α, Νικόλα Κώστα, και τον υπαστυνόμο Β, Βασίλειο Κουμπούλη, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σε μαθητές του 3ου, του 5ου, του 8ου και του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των ομιλιών οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν εντελεχώς, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον κόσμο του διαδικτύου ως εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, τους ενδεχόμενους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν, να αποφεύγουν επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να προστατεύουν φυσικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Παράλληλα, στόχος αποτέλεσε ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση των μαθητών απέναντι σε κάθε μορφή βίας, η αποτροπή τους από εκδήλωση εγκληματικής δραστηριότητας και η προστασία από το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους. Και μάλιστα, στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, τονίζεται ότι η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενοι με όλους τους φορείς και τις αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών. Και να κλείσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου του νέου μυθιστορήματος του Πάνου Νιαβή με τίτλο «Το μαύρο γάλα της Σίτας», που παρουσιάστηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πανευρετανικό Σύλλογο Αιτωλέων Καρνανίας, τις εκδόσεις Αρμός και τον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος σας θυμίζουμε ότι μίλησε την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή, συγκεντρώνοντας η εκδήλωση αυτή φίλους της λογοτεχνίας και ανθρώπους του πολιτισμού. Για το βιβλίο μίλησαν ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Τέλειος Φούντας, ο εκδότης και συγγραφέας Βασίλης Χατζηιακώβου, καθώς και ο ίδιος ο Πάνος Νιαβής, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θεματικές και τα μηνύματα του έργου. Και πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα τον Στέλιο το Φούντα, ο οποίος ήταν και συντονιστής της εκδήλωσης.
1: Το αρχικό λευκό φόσκο προσπίτι μοιάζει να είναι νεότητα, στο χωριό του στην Ιταλία, η αθωότητα. Σύνθετη με την παιδική ηλικία, αλλά ίσως και με την κοινωνία της εποχής και η επίσημη επανάσταση. Το πρίσμα όμως αποκαλύπτει ότι όλα αυτά τελικά διασχόνται σε διαφορετική φασονατική περιοχή της Ήπαρσης. Ο Γίας είναι το κέντρο της μνήμης και στις 3 Μαρτίου του 1948 βρέθηκαν συνυπάρχοντα σε αραγή ενότητα το μακρινό χτες και το σήμερα, και ας αρνούνται οι ίσκοι στην κατάλυση της ενότητας των γεγονότων μέσα στον χρόνο. Ο Γίας μακρινώνει ιδεακώς τη φθορά, τη φθορά των πάντων, κορμιών, ζωών, ιδεών. Κάτι ήθελα να πω, αλλά το σκοτάδι γλιστούσε ανάμεσα στις λέξεις, όπως γλίστησε η ζωή μου ανάμεσα σε καθήκοντα, υποχρεώσεις και μεγάλα λεπίβολα σχέδια.
2: Πρέπει να έχουν περάσει τα μεσμάτα από ώρα. Και εγώ, ο Γίας Λεωκής, στριχογυρίζω στο κρεβάτι μου. Ο ύπνος έρχεται και φεύγει. Σε θωριασμένα λόγια και εικόνες χάνει και έρχονται. Εθιμώ διαρκώς βουνά, μα τα τυλίγουν ομίχθειες. Να αλαφραίτουν οι μνήμες, κοστάζουν νέα. Δυο σύντροφοι, ατάλτες, χτυπημένοι, σαπίζουν στο πέρασμα του αχένα ή του χρόνου. Έξω φυσάρι, χειμώνας, σαν τότε. Και 1947 τη χρονιά. Καδιαπέραστο το σκοπάδι. Βλέπω και ζω ένα μακρύ όνειρο εφιάλτη. Είμαι, λέει, σε ένα επαρχιακό γυροκορείο και στο πρεβάζι έχει πιάσει 10 πόντους μαύρη χιόνι.
3: Το φύ, η δασιά, παραμένει μία ύπαρξη αντιφατική, ικανή ακόμη να γεννήσει ζωή μες στο χαλασμό. Η σκηνή της μοναρχικής γέμας συνιστά τον υπαξιακό πυρήνα του μυθιστορήματος.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αποσπάσματα από το μυθιστόρημα διάβασε και η εκπαιδευτικός η Τζορτζίνα η Καποπούλου. Ακούσαμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα, μεταφέροντας έτσι στο κοινό το ιδιαίτερο ύφος και την ατμόσφαιρα του βιβλίου. Να πούμε κυρίες και κύριοι, το μαύρο γάλα της Ήτας κινείται ανάμεσα στη μνήμη, την ιστορία, την ιδεολογία και την προσωπική αποτίμηση της ζωής. Κεντρικός ήρωας είναι ο Γίας, η Σέτος, η Λιώσκα, ένας τρισυπόστατος νεκρός άνδρας της δασιάς που επιστρέφει μέσα από την αφήγηση για να ξετυλίξει μια πορεία γεμάτη λάθη, ανεκπλήρωτα όνειρα, ιστορικά τραύματα και αλήθειες που έμειναν για χρόνια στην σιωπή. Η βραδιά βεβαίως ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με συζήτηση του συγγραφέα με το κοινό και ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη λογοτεχνία, την ιστορική μνήμη και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Λοιπόν, σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει το Δημοκρατικό Συναγερμό και την Ανίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, ανέφερε πως οι Κύπροι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα, αποτυπώνοντας το πολιτικό μήνυμα της κάλπης όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά. Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε ότι το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Πανετολίου Αγρινίου προσκαλεί στην βραδινή Θεία Λειτουργία επί την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, αύριο Τρίτη 26 Μαΐου, από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 12:30 τα μεσάνυχτα. Με πίστη και κατάνοιξη ας θυμίσουμε, λέει στην ανακοίνωση του Ιερός Ναός, τον θαυματουργό Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Επίσης έχουμε και υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας Παναγίας Γιατρίσας εκ Λουτρακίου Κορινθίας. Η υποδοχή θα γίνει Τετάρτη σε 7 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο ραδιοφωνικό χρόνο. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Μην φύγετε. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα, το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Και αμέσως μετά τις ειδήσεις, το μαγκαζίνο σε απευθείας σύνδεση με τον Real. Και φυσικά μην παραλείπετε να ακούτε και τα τοπικά δελτία ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του Energy, σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς?
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency,
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Real FM. Η ώρα είναι 10.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
27: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνέδριο για το Δημογραφικό αρχίζει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδριο Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην Αλεξάνδρας, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που εντοπίστηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογό μας Τροκώστα, όπως έκανε γνωστό η κόρη της. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
26: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
28: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια», στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο
1: αυτήν την ώρα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός. Και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε. Αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα. Το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατό σου χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, λέω, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή, ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο το Νικό, βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: Πήραμε μια μυρωδιά, τον ακούγαμε μια
1: όχι,
0: ώρα
1: πριν. Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μια ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Παιδί μου,
1: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κατιοχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατιοχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ το μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: κατιοχτυπήσαμε.
1: Δεν κατιοχτύπησες.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπος που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπάς αναγκαστικά.
0: Δεν κατιοχτυπάς, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο σου.
0: Για σένα, για μένα, μην μιλάς για όλους. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένη το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη θα το έκανε και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια στη νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, εννοούμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο, γιατί εσύ... σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησες.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί.
0: Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι. Τι
0: είσαι,
1: δεν.
0: Άκου τώρα. Παναθηναϊκός, τι.
1: Τι
0: ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύσεις όμως. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός. Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πέστο, δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα ότι δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη, να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε
0: να... καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες. Είπαμε ότι ως αγώνας
0: λίγο, τώρα
1: έτσι
0: θα...
1: είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα.
1: Πράγμα.
0: Σε λίγο θα δεις τι γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως τον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ εξπάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στο Ολυμπιακό και μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τάλλον.
1: Ναι, ναι, καλά. Αφού μα στόλισε πρώτα, εντάξει, άλλον τον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε. Εσύ,
1: ναι.
0: Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο, να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας. Ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί όταν τους βγάζουμε εδώ λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς. Για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω για
0: τους αγώνες. Πέστε το, ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο... Όχι, λέει, θα δούμε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά, μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: πες. Με τις ανακοινώσεις τους να μην θέλουν να το πούνε σε εμάς.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Ότι θα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρα.
0: Προσώρα. Λοιπόν, άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα δούμε.
0: Δηλαδή θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Δύο μήνες.
0: Και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα όταν θα αρχίσω να ακούω.
1: Μη ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό, επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τρίχρονη. Γιατί? Για το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό, ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και
0: δεν
1: η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν
1: τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, ρε γάμο. Το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελε εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και χειρίας.
0: Όσο τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Δεν σκοτώνουν άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Κάνουμε μια κεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση. Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Έλα, δεν σταματησημαίνει για τίποτα και κάτω, σιγά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώτο, σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα,
0: ναι. Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα, νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί, βρε Ριτσάκι μου?
1: Πώς ήρθε
0: το? Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες?
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Χαμηλά τον ήχο γιατί έπλαινα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει εγώ μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νικό.
0: Αλλά έπλυνα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγες και τις διατυπώσεις?
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο, γι' αυτό.
0: Αλλά σας άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθες. Και προχθές. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε, να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε. Που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς
0: το όνομα, να τον βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και πήρε ο άνθρωπος. Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα.
0: Και πήρε 4 βουλευτές. Πήρε
1: ναι, βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι?
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising. Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ας έρθει άλλος ένας, δεν βαριέσαι.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρεις στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάει αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύριο στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον
0: Μάριο
1: Πάγου, αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτές έβαλε.
1: Εντάξει,
0: πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60 νομίζω, 58.
1: Πήγε μια χαρά, πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση της Euroleague. Συγχαρητήρια από το αθλητή. Είπε, είναι.
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι?
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ?
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ?
0: Φίλοι είναι.
1: Του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλα.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια.
1: Μια
0: και λέει τι
1: ειδήσει, να τι λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δει. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Γιατί δεν έχεις λεφτά να βγεις και τα
1: λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι και αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή, πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Παλαιότερα έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι ανύπαντροι,
0: γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα ναι, πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα, ας σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου.
2: Energy, Energy, Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν κάτι
3: Ακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου.

0: βοηθήσουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
1: επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων
1: υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
1: ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
9: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση, ticket services.

0: bookshop.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
1: Κρατήσεις 6984-913-987.
0: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
1: Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
2: 94,2.
4: Φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το Συνέδριο για το Δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξέβρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank. Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, για να απευθύνει χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο βήμα.
5: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις?
6: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις για να παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
5: Ναι.
7: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνέδριο για το Δημογραφικό άρχισε πριν από λίγο, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του συνεδρίου μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομία στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 20 συλλήψεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί πνιγμένο στη θάλασσα στην Πάτρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλο ως Περιστέρι στην άνοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα. Κόμμα ακόμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Δέσω το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούσουν.
3: Καταρχάς θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
3: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
4: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
3: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
4: τη στέγαση.
3: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
4: Κομβικό.
3: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, διότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
4: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους, στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
3: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραδιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
4: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
3: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ, πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο.
5: Energy 94,2. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, Υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 2641-023-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
12: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
12: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
12: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
11: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000. Μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε παραδείγματος χάρη να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό, και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο, το οποίο συχνά είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη κίνηση. Χρειαζόμαστε όμως, και να κλείσουμε αυτό, και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το ζήτημα και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνάη Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά. Αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
4: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό? Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε, και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας?
14: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους, με δημογραφική πολιτική, απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
4: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
15: Real FM.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
27: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Ατζάς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
9: Κάθε αθλητική στιγμή παίζεις στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Γεια σου,
11: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην ΜΕΘ της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 92-85 τη Real Madrid μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12 για τη Ρεάλ. Ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρώτη νίκη και, και τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο ομαδικό πλεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσέ, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις 5.30 το πρωί. Αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί στην πλατεία, για τους παίκτες. Έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 η ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν, και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο ο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός, και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια του φιλάθλου του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
9: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enicos.gr είτε στο real.gr, για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enicos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
12: Μα είναι δυνατόν.
9: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας. Ο αγώνας, ο αγώνας για,
0: το κόκκινο.
1: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: μείνουμε στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι, πώς, τι θα. Ξέρεις, τι
0: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Θα
1: εγώ
0: είναι.
1: Άκουγα τον κύριο Παπά προχθές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Θα μείνει ο κύριο Παπά τον κύριο Πολάκη, το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν ανοιχτά τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι, το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το πούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε, ναι, σωστό, έχει δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, έχει δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριο Πολάκη θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριο Παπά και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Θυμόμαστε και τον κύριο Κιαδίκου που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, ξέρεις, που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μη ζητήσετε τίποτα. Πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι και αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε. Το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε, που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ναι.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα... θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας, δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπο απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά όμως, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι
2: κάτι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Ζδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Ζδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το

0: ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 2641 034 378 και 6972-160-970.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 047 144.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά

0: μεριά. Θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας. Κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα. Κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και τον Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερρών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν. Αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς, είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
1: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
0: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που έχουμε και μαζί μας την Γαλλίδα πρέσβη, καθότι η Γαλλία, ειδικά τα προηγούμενα όλα χρόνια, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη, προηγούμενες δεκαετίες και όλες, πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε, αυτό που είπατε, να κάνει την μεγάλη οικογένεια cool. Γιατί αυτό το πράγμα έχει φύγει από τις δικές μας συνειδήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμη η μεγάλη οικογένεια με το coolness. Και εδώ πέρα, για να το πω και απλά, ένας άνθρωπος στην δεκαετία των 20, στην ηλικία των 20, στα 20 του, δεν θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια. Μια άλλη πολύ ωραία σύμπραξη που κάναμε με τη Eurobank ήταν η καμπάνια μας. Την είχε ξεκινήσει η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, ούσα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Τους είχε πείσει τους ανθρώπους και τους είπε: πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να δείξουμε ότι και τα δύο γίνονται. Δεν είναι εύκολα. Η πολιτεία υπάρχει. Δες. Μπες στο οικογένεια.gov.gr, δες όλα αυτά τα πράγματα που κάνει η πολιτεία. Μπορεί να μην σου φτάνουν, αλλά μπες και βρες ό,τι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα, μα θέλω να ταξιδέψω. Μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο. Μα θέλω να έχω εμπειρίες. Μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή. Μα θέλω να κάνω ένα μάστερ. Μα δεν είναι η ώρα τώρα. Μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers λιγότεροι, τα είχαν όλα λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι. Αυτές είναι ερωτήσεις που πολλές φορές εγώ να δεχτώ, μπορεί να γίνονται και καλόπιστα, αλλά είναι ερωτήσεις που δεν βοηθούν και που πηγαίνουν πίσω. Θα το σκεφτεί, θα φοβηθεί μια γυναίκα η οποία έχει σκεφτεί ότι α, ωραία, θα τα συνδυάσω και τα δύο, και θα σκεφτεί α, είμαι δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το να τρέψουμε.
1: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου...
1: Έχουμε διπλωμάτη εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
0: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε κιόλας ο Πρωθυπουργός, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξης των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο κομισιών, το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο ή μάλλον στην Επίτροπο υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις να το πούν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μία αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησα αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως έλεγε ο καθένας, θα το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα. Δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένης της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια. Αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα και στα 36. Μου θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. Αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή, θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45, βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
1: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
0: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
1: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο, είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
0: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
1: Και πραγματικά, για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά αρμοδιότητα. Κάποιο υπουργείο
1: τώρα αυτό το υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα,
1: βέβαια,
0: το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο.
1: Μα,
0: αν
1: δεν...
0: όχι υπουργείο, υφυπουργό, αρμοδιότητα, γραμματέα, οτιδήποτε.
1: Για να μην θες να το αναγνωρίσει, είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα,
0: δίκιο.
1: Είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσει ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Βλέπουμε αυτό που είπε, οι γεννήσει. Βλέπει, γεννήσει, θάνατοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις, αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην Κρήτη και πάλι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το enikos.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα ΚΙΔ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το enikos.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις? Πόσες,
1: δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα ΚΙΔ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι εδώ υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι,
1: ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Εσείς
10: Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έχει στείλει μήνυμα νομίζω ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, κάτι το αναλύσαμε. Βγήκαν 5 αναλυτές, 4 δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντως. Δεν μάθαμε. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε. Όντως έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για 2 μέρες, 48 ώρες και τελείωσε.
1: Εντάξει, εμείς, ρε παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρω εκεί. Εντάξει, ναι. Θα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν τσιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Αλλά επιστημονικά. Να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα, το πρόβλημα δημογραφικό έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, γεια χαρά, Βασιλική. Καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεχύνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Σινίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιά συνεχόμενος, έτσι. Πειραιά δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Ένα τώρα που μας τρολάρουνε και ο Ρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε. Επιβιδάστε.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, είναι, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, βρε παιδιά. Το δώσαμε κι εμείς. Η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό. Δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα η ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Θα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και Σόφη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ έπλυνε τα χαλιά σου.
1: Έπλυνε το χαλάκι.
0: Και έβλεπε και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανελιπώς, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν μου βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας. Αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και, λέει, και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκισα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκισε.
1: Δεν έσκισα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πολύ πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 90.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο

0: εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
3: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 26410-44555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
10: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
9: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
10: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
9: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
10: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
6: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
5: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
6: Τέντες Νταγιάντας. Πλύσιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
5: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε, Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι, λέμε, ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
9: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
11: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
11: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
11: Κρατήσεις 6984-913-987.
12: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
11: Μην το χάσετε.
13: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Στη Μεσοχώρα Τρικάλων βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, περιοδεύοντας τα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην άρδευση του Θεσσαλικού Κάμπου, λέγοντας ότι ένα μέρος της εξίσωσης είναι φυσικά η μερική εκτροπή του Αχελώου και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Η ΔΕΗ έχει και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αλλά φυσικά το θέμα είναι ευρύτερο, με άλλα φράγματα που κατασκευάζονται ή πρέπει να κατασκευαστούν, τα έργα της ορεινής υδρονομίας και άλλα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
17: Την Πίνδο και στα Τζουμέρκα. Όχι για ορειβασία και περιήγηση, για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού Κάμπου. Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Εδώ, πάνω στα βουνά, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες παρατημένα έργα και φράγματα, Μεσοχώρα, Σικιά, Γλίστρα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
16: Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τις οποίες επανέφερε ανοιχτά το σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου, παρέμβαση έκανε η βουλευτής εδωλοκαρδανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Όπως ανέφερε, ο κ. Χατζηδάκης είχε το θράσος να μιλήσει για σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεβασμός στις αποφάσεις του ΣΤΕ είναι να επαναφέρεις, αναρωτάται η κυρία Σταρακά, ένα σχέδιο που έχει απορριφθεί 6 φορές από αυτό. Σημαντική μέρα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις στο Μεσολόγγι, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 8,95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπογραφές έπεσαν μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Μεσολογγίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ετωλακαρνανία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου είχε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα για 49 χρόνια, έκταση μεγαλύτερη από 15.000 τετραγωνικά μέτρα εντός του χώρου του πρώην ΤΕΗ Μεσολογγίου, όπου θα αναγερθεί το νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα.
18: Ένα σχολείο το οποίο έχει ειδική διάσταση και το οποίο μάλλον οι υποδομές μας είχαν προβληματίσει, γιατί χρειαζόντουσαν τεράστια βελτίωση. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το δείτε, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ψάξαμε πάρα πολύ. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και ξέρετε, οι πόροι δεν είναι το μόνο που αποτελούν τη δυσκολία. Βρισκόμαστε εξάλλου στην αρχή μιας προγραμματικής περίοδου, όπου έχουμε στη διάθεσή μας πόρους από το ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας που μπορούν να κατευθυνθούν προς αυτές τις δράσεις και αυτά τα έργα. Το κυριότερο ήταν να βρούμε τον χώρο ο οποίος θα ήταν κατάλληλος για να μπορέσει να αναγερθεί σε αυτόν ένα τέτοιο σχολείο. Όταν λοιπόν χτύπησα την πόρτα σας και σας ρώτησα για τη διάθεσή σας να στέρξετε σε αυτή την προσπάθεια, η διάθεσή σας εξ υπαρχής ήταν αμέσως θετική. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και ακριβώς επειδή δεν είναι αυτονόητο, οφείλουμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς προσωπικά, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Διημών, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το Πανεπιστήμιο αποτελεί, πέραν ενός ακαδημαϊκού πυλώνα, αλλά και ένα σοβαρό και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας που αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τα προβλήματά της.
16: Την έντονη απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή της για τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε στην κατασκήνωση Μπούκας εξέφρασε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, μιλώντας για το θέμα στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, όπως διαπίστωσε μετά από επίσκεψή της στο χώρο εν ώψη της νέας κατασκηνωτικής περιόδου. Η κατασκήνωση, ένας χώρος που δημιουργήθηκε με κόπο, προσωπικό μεράκι και αγάπη για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι, βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων και αντικοινωνικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με την ίδια, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην περίφραξη ρίχνοντας κάγκελα σε διάφορα σημεία, ενώ παράλληλα η γύρω περιοχή μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο.
19: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ένα σκουπιδότοπος αυτή η περιοχή, οποιαδήποτε περιοχή δεν μπορούμε, όσο μάλλον όταν γυπνιάζει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντέδρασα. Η Μπούκα ανήκει σε όλους. Η Μπούκα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένα στολίδι για το Δήμο μας. Και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε. Η κατασκήνωση είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει έρθει η κυρία Ζαχαράκη, αν θυμάστε.
20: Βέβαια,
19: έχει
20: και έγιναν και πολύ ωραίες εργασίες και αναβαθμίστηκε εκεί ο χώρος.
19: Βεβαίως, έχει περάσει από πολλούς ελέγχους. Θα καλέσουμε όλους πάλι να έρθουν τους κατασκηνωτές μας. Η εμπειρία η δική τους και η κατάθεσή τους, αυτό είναι το διαβατήριο για τις κατασκηνώσεις μας.
16: Υπεγράφει από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λευκάδα Θανάση Καβαδά, η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών για την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικού επίπεδου, ενώ ήδη έχει προκριθεί υλοποίηση της ζεύξης με υποθαλάσσια σύραγγα και συγκεκριμένη όδευση. Μια καλωστημένη παγίδα με θύματα δύο ηλικιωμένου σε ξεχνίαση ασφάλεια Ιωαννίνων. Δύο άνδρες κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 21.600 ευρώ, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια για τη ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας δράστης προσέγγισε τους ηλικιωμένους και τους παρουσίασε τον συνεργό του ως διακεκριμένο οικονομολόγο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας και το αρμόδιο τμήμα αθλητισμού ενημερώνουν τους δημότες ότι λόγω της έναρξης εργασιών ριζικής ανακαίνησης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι προβλεπόμενες εργασίες της εργολήπτριας εταιρείας. Η απαγόρευση χρήσης του γηπέδου Αμφιλοχίας θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
21: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
22: Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο Μέιτ.
0: Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
6: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
0: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
9: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
10: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
9: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
10: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
9: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
10: Τέντες παραδείσεις.
9: Τηλέφωνα 26410 34378 και 69 72 160 970.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
12: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26-4-10-25-9-99.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
12: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy
14: 94,2 FM. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
16: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
15: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
17: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
25: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα, με το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό και με τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μήνυμα για στήριξη στις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας.
0: Στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ με 92-85 σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί όλη τη νύχτα στον Πειραιά αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις από χιλιάδες φιλάθλους. Εγκομιαστικά τα σχόλια των ισπανικών μέσων ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και τα συγχαρητήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
1: Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες. Εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη για διακίνηση όπλων που συνδέεται με την τουρκική μαφία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 25 πιστόλια και γεμιστήρες.
1: Νέα εκτείναξη παρουσιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
0: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν επικείται συμφωνία, σύμφωνα με το Ιράν που υποστηρίζει πως το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.
1: Ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αριουπάγου. Τον τελευταίο λόγο έχει το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες.
0: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα.
1: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.
1: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας καθώς και στην εθνική ομάδα. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 το κύπελο Ελλάδος.
0: Και στα του καιρού, άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειο, σε ξυμποφόρ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τους δρόμους τους οποίους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο, όπου ειδικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
4: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
0: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
5: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου 3, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι η λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικουστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσεις οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεόνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Drain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη ταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
0: Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
6: Δυστυχώς, το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος, στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
7: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα? Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
6: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
0: Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρενο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι, Δημήτρη Σταυρακάκη, και όχι μόνο το λιμάνι.
8: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, είπε ο Κώστας Παπανικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας, και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από το τι έγινε τα ξημερώματα, ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο, ακούγονται ο Κώστας Παπανικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
9: Τελείωσε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς,
10: ποιος?

0: Παίρνω θέση στην κερκίδα, γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
2: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσα, τους συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
3: Θύμισε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
2: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024 το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου στη ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, θέλω να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.
2: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκης του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
3: Ανανέωνε επιθέσεις η Ρεάλ.
2: Έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Λάιλς έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
4: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
2: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΟΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν ότι στην κανονική περίοδο αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε υποφέραμε αλλά το αξίζαμε σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και ο Ολυμπιακός είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
5: Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ψηφιστούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Χαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
2: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε τι είπε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρόνια δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν θες.
1: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
7: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
3: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη. Όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
2: Αδιανόητες οι πτώσεις. Μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες, επίσης με καμπάκ στον τελικό.
3: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, όπως είπε, αναλάβαμε ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε και με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
8: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
9: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, έπαιρναν ονόματα και αφημία ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΕΠΕ με δίθεν μισθωμένα αγροτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει, από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημοί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικά με πραγματικές κτηνοτροφικές ή γεωργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους ιετής που έφτιαχναν ήταν διπλάσια κτήματα, διπλάσια εγωκρόφωτα και ούτω καθεξής και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως...
10: Energy 94,2.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
12: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
11: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
12: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
11: Και είσοδος υπέροχη.
12: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρωνισμί
11: και είσοδος υπέροχη.
12: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα

Συνεχίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους τρομοκρατές τράβηξαν πάλι στην χώρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά φαίσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο έκαναν άλμα 266 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας σε 446 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.
4: Το πιο σημαντικό, Σύζη, είναι αυτό που είπες, ότι οι ιδιώτες και προμηθευτές στερούνται πολύτιμης ρευστότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, και μάλιστα μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα, με την παρατεταμένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο παράτασης του Fuel Pass για 1 με 2 μήνες.
3: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να κλειδώσουν την προσεχή Πέμπτη, ενώ γίνονται συνεχείς οι σκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Βασική πρόθεση είναι η παράταση.

0: πετρελαίου κίνησης, το κόστος του οποίου είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουμε υπόψη ότι η επιδότηση θα είναι 20 λεπτά αναλύτερο. Υπάρχει μια σκέψη να μειωθεί η επιδότηση ώστε να ενισχυθεί η επιδότηση του Fuel Pass για ένα μήνα. Ναι. Είναι ένα σχέδιο που υπάρχει και αυτό στο τραπέζι παρά το υψηλό δημοσιονομικό του κόστος, αλλά με δεδομένο ότι η αμόλυβη βενζίνη κινείται πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, εξετάζεται η επιδότηση του Fuel Pass για ένα ή ενδεχομένως και 2 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, να επαναλάβουμε ότι είναι ψηλό το δημοσιονομικό κόστος, η τελική απόφαση ίσως εξαρτηθεί και από την τελική συμφωνία ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αν θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία που δείξει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές στο πετρέλαιο, αν και όπως έχουμε πει θα πάρει καιρό, αρκετούς μήνες, ώστε η κατάσταση στην αγορά καυσίμων να αποκατασταθεί.
1: Είναι πάντως λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα, όπως είπες, στην τιμή της αμόλυβδης που αυτή τη στιγμή έχει πάρει την ανιούσα και κατά μέσο όρο πανελλαδικά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης που θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο, γιατί επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
2: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κείμενο δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και απαιτείται χρόνος για να γίνει σωστά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προς κόμματα. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με άλλον τρόπο, προειδοποιεί την ίδια ώρα από το νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Θανάση Τσίτσα.
3: Ναι, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία ανάρτηση του πριν από λίγο, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Συμπληρώνοντας ότι θα είναι ακριβώς το αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία αποτέλεσε ένα άμεσο και ξεκάθαρο δρόμο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εγώ, όπως είπε, δεν θα κάνω τέτοιες συμφωνίες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία φαίνεται να εστιάζει τρία βασικά μέτωπα: τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της Εκεχηρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλειά του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φαίνονται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρης άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
1: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε αναίρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρων απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό αποπτυχίας, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί εις φόρων. Εδώ λέει ο εισαγγελέας λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτεθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκθεσης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στον προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21, συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
23: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: Ζου 97,8. 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
1: Μας έλεγε Ζάνη που βράζει, θυμίζει η Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά και τις εξελίξεις, τις αρδές εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθερείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Χθες λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, έχοντας τη δικαστική εκλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο χώρο χρησιμοποιώντας χημικά, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Εν τέλει κατάφεραν και εκένωσαν το κτίριο, με τον Οσγύρο Ζέλ να είναι κλειδωμένος στο 10ο όροφο του κτιρίου, του γραφείου του κόμματος. Ο Ζέλ στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα γραφεία και ξεκίνησε μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, υποκαταρακτώδη βροχή, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πλέον τα γραφεία του κόμματος είναι οι πλατείες και οι δρόμοι και γι' αυτό και ζητά και ξεσηκωμό. Πάντως ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει εντός 40 ημερών συνέδριο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τελικά ο Κεμάλ Κιλιτζάντάρογλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος τον οποίο έχει κερδίσει ο Τάγι Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν δεχτεί το συγκεκριμένο όρο που θέτει ο Ζέλ, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διασπάται, με τον Οσγύρο Ζέλ να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 110 βουλευτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάντως η τελευταία εξέλιξη, Βασίλη, αναφέρουν πολλοί αναλυτές, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Ταγί Περντογάν σε ένα ενδεχόμενο προσφυγή σε πρόωρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Στην Κύπρο θα μεταφερθούμε, όπου μετά τις βουλευτικές εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν τις δυνάμεις τους παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ανατροπή του σκηνικού. Η Νέα Βουλή παραμένει με 6 κόμματα, αλλά με ανακατατάξεις, καθώς το ακροδεξιό ΙΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του. Τα τελικά αποτελέσματα μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
3: Η τελική εικόνα, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9%, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και φαίνονταν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.
0: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 30χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ με την τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο, καθώς ο 30χρονος πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τετάρτη. Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις των νόμων περί ενδοχογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, η κόρη του 67χρονου θύματος πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας στο Τριάδι της Θέρμης και αντικρίζει νεκρό τον πατέρα της στο υπόγειο της κατοικίας όπου και έμενε. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην κύρια οικία, βλέπει τον αδερφό της να κοιμάται, τον ξυπνάει και τον ακούει να της ομολογεί ότι σκότωσε τον πατέρα τους την προηγούμενη μέρα μετά από καυγά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δράστης έφερε σημαντικά χτυπήματα στο πρόσωπο του πατέρα του, είτε με κατσαβίδι είτε με μαχαίρι, καθώς και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν στο χώρο και απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στο σπίτι βρέθηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική στέγη.
2: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστας, σε ηλικία μόλις 56 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της αυτή την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είναι σπαρακτική, Νίκη Κότσου, η ανάρτηση που έκανε η κόρη της, που γνωστοποίησε κιόλας την είδηση του θανάτου.
5: Εκείνη γνωστοποίησε, Ελισάβετ. Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως είπες, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Είχε 5 χρόνια, έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη τηλεοπτική γυμνάστρια, τηλεοπτική περσόνα, μοντέλο, φυσικά σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, είπε η Βικτόρια Δέλα. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια, έγραψε μεταξύ άλλων. Όπως η ίδια ενημέρωση, η κηδεία της πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στις 12 την Τετάρτη, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η οικογένεια επιθυμεί επίσης αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Φλόγα. Να μας προσέχει, άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτόρια μας.
2: Είναι τραγικό ότι εγώ Μαστροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους τρεις ημέρες μόλις αφού του γέννησε, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δηλαδή για κάθε γυναίκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
0: Αθλητικά. Στο στούντιο εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη Σταυρακάκη, η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό φέρνει, όπως όλα δείχνουν, και ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα.
6: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανανεώνει με τον μπασκετικό Ολυμπιακό Γιώργος Μπαρτζόκας στη τεχνική του ηγεσία. Για 3 χρόνια πιθανότατα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και μια που λέμε για τα στατιστικά και τις συγκυρίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να προσθέσω εγώ και ένα τρίτο στοιχείο, ότι στο ΑΚΑ το 2007 το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, στο ΑΚΑ χθες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, είχε παίξει στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα Ελλάδος το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2008 και το 2009. Τρεις κατακτήσεις κυπέλων Ελλάδος το 1999, το 2008 και το 2009. Τώρα, η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στην Premier League, καθώς και η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο, οι αγώνες 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου η Revanse. Χθες στην Αγγλία αποτελείται το πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Υποβιβάζεται η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves. Μένει στην κατηγορία η Tottenham. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα πήρε και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Νίκησε στο τελικό στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε για 8η φορά το κύπελλο και 7η φορά το Doubles. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Όποια κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα ημιτελικά που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό για την Basket League.
0: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει η μικρή άνοδο. Τάσου Αρνιακέ.
7: Πραγματικές είναι Ελισάβετ, περιορίζεται η αστάθεια και ο υδάριος θα τραβήξει σε αντάρια 30-32 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, πάμε για καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
7: Θα έλεγα ναι, αλλά μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά.
2: Βέβαια, μετά έρχεται τριήμερο σταδιακά.
7: Έρχεται τριήμερο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε περιορισμένες αστάθειες πάλι. Αλλά όπως και να το κάνεις, είμαστε σε βαθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, περιμένουμε μόνο στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές, κυρίως στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ουρανός. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, τα εξυμποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά, στον Εβοϊκό μέχρι 6 και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους, 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, θερμοκρασία όμως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τον υδάργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
0: Ακινητοποιημένα φαίνεται πως είναι πολλά οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τη μεσαία λωρίδα τα μπάζα που έπεσαν από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας και στις Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Καθυστερήσει μειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, συνέδριο δημογραφικό 2026. Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε επίσης στο θέμα κοινωνία, όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει, η συγκλονιστική ανάρτηση του Τραγιανού Δέλα για την γογό Μαστροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr, ο ΠΚΕΠΕ, ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στις ΕΡΕΣ, η ποινή που τους επιβλήθηκε, αμοιοτροφική πλάγια σκλήρινση, τι είναι και τι προκαλεί νόσος, από την οποία έπασχε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας.
9: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
10: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
11: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
10: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
11: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη μάμα μία!
12: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
13: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
14: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
15: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
16: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
17: Delivery στο 26410-44555.
18: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
19: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
20: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
21: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
22: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: 3 ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
23: Daily Couscous.

0: είναι απέναντί μου.
1: Ο Πανηγιώτης Δήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Έχουμε πολλά γεωργιζονολογικά θέματα, αλλά δεν τα αναλύσουμε τώρα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην πορεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνω και Άμμο, 18 του Μάη και είμαστε εδώ. Έχουμε περάσει τα μέσα αυτού του μήνα.
1: Πάει και τούτος ο μήνας.
0: Και ελπίζουμε να φύγει γρήγορα για να φύγουν και αλλεργίες. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν είμαι πολύ καλά. Παίρνω 850 βιταμινικά. Δεν είναι η κατάστασή μου αυτή.
1: Απορώ πως οδηγείς και μπορώ πως αλήθεια.
0: Οριακά πια πηγαίνω και με φίλους λέω: θέλετε, περάστε να πάρετε. Για είμαστε σίγουροι για τη δική μας την ασφάλεια και των άλλων ανθρώπων. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένας Μασούτης που έχει τη μάσκαρδ, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. 50 χρόνια ο Μασούτης συνολικά στις ζωές μας. Λοιπόν, η μάσκαρδ εκδίδεται εντελώς δωρεάν. Σε απίστευτη περίπτωση που όμως μπορεί να μην την έχει, μπορεί να πα οποιοδήποτε Μασούτη και να την εκδώσει. Για κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Ένα προσωπικό που εκπαιδεύεται για να είναι σωστά καταρτισμένο για να σε εξυπηρετήσει σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και χρεοπολείο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Δες, Μαμανδύα έρχεται, ολοκαίρι για τραγούδι, να μ' αγαπάς.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο.
1: Βέβαια.
0: Και γίνεται χαμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα σουσού τη Eurovision.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στον Ακύλα.
1: Βέβαια, και στην Αντιγόνη.
0: Λοιπόν, η Αντιγόνη, επειδή μου δεν την περίμενε τόσο κοντά στην τέτοια, οπότε λες εντάξει, λίγο ξέφυγε το πράγμα. Τον Ακύλα, α πούμε, τον περιμέναν δεύτερο. Να πούμε ότι και η Φιλανδία που την περιμένουμε πρώτη, έκτη βγήκε.
1: Ναι, και γενικώς,
0: δηλαδή, τα προγνωστικά δεν πήγανε
1: αυτό. Αλλού. Καθόλου.
0: Επίσης, θέλω να δηλαδή, πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και όλη η version, δηλαδή η Eurovision, όπως έχουμε πει, είναι ένα πανηγύρι, όχι αρνητικά, δεν το λέω, είναι μια χαρά της μουσικής, ένα διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο όμως διαφοροποιούνται. Δηλαδή, μια χρονιά είναι περισσότερο μπαλάντες, μια χρονιά είναι περισσότερο dance, άλλα είναι λίγο folklore, το οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι του Ακύλα, ενώ σαν μεμονωμένο τραγούδι ήταν πολύ ωραίο,
1: ναι.
0: Όταν το είδε στο σύνολο των 25 χωρών, έχανε. Όχι ότι ήταν κακό, απλά ήταν διαφορετική αισθητική του διαγωνισμού φέτος.
1: Άκου, εγώ θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι παίξαν πάρα πολύ ρόλο και πολιτικά, γεωπολιτικά, γιατί ας πούμε οι κριτικές με το televoting δεν είχαν καμία σχέση.
0: Τι δηλαδή, εννοείς, το Bangarang ήταν πρώτο στην κριτική.
1: Ήταν η πρώτη φορά.
0: Πρώτη
1: μετά
0: φορά
1: από πολύ καιρό που γίνεται, ναι. Και κριτική επιτροπή και
0: televoting.
1: Και televoting.
0: Επίσης, στο televoting πήγαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Στο televoting πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή,
0: θα μπορούσα, όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Το
1: ναι.
0: Televoting. Γιατί θεωρητικά λέγαμε ότι θα πατώσουμε στις επιτροπές και ότι το televoting, ναι, θα μας δώσει τη μεγάλη όθηση.
1: Αλήθεια,
0: να σου θυμίσω ότι το televoting μας έδωσε λιγότερο από τις επιτροπές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χθες άκουγα που λέγανε χθες.
0: Λίγο παραπάνω από τις επιτροπές.
1: Νομίζω ήταν παραπάνω από τις επιτροπές, γιατί και σε σχέση, λέει, με τα φαβορί, ήμασταν το μοναδικό φαβορί που πήγε τόσο καλά στο televoting τελικά όσο περιμέναν. Γιατί η Νορβηγία ήταν στα φαβορί.
0: Η Νορβηγία ήταν η πρώτη.
1: Η Φιλανδία.
0: Φιλανδία, συγγνώμη.
1: Η Φιλανδία ήταν στα φαβορί.
0: Ναι, η Φιλανδία πήρε.
1: Ναι.
0: Η Ρουμανία, ας πούμε, πήρε πάρα πολλούς.
1: Η Μάλτα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για Eurovision. Δεν θα κρατήσουμε όλη μέρα Eurovision αυτό το
1: θέμα. Άκου να σου πω κάτι, μου έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια και θα σου πω γιατί.
0: Καταρχάς, λένε ότι η Βουλγαρία μπήκε πρώτη τώρα στο ευρώ.
1: Όχι, α τη Βουλγαρία, καμία σχέση. Δεν θα
0: εγώ να πω συγχαρητήρια στον Δημητικό Τόπουλο.
1: Και εγώ θέλω να πω.
0: Και στον Ηλία τον Κοκοτό.
1: Ναι, συγγνώμη. Και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια γιατί είναι ο συνδέτης της καρδιάς μου. Έχει γράψει δύο τραγούδια ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Και το πρώτο τραγούδι ήταν το.
1: Και το πρώτο και το δεύτερο. Και είναι η αιτία που βρίσκομαι που ξεκίνησα να είμαι τραγουδίστρια. Αυτό ήταν ο πρώτο άνθρωπο που με άκουσε και είπε ότι εσύ είσαι γι' αυτό και θα πάμε να το κάνουμε παρέα. Και το έκανε με την καρδιά του. Χωρίς τίποτα. Οπότε ναι, χάρηκα πολύ.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο χάρηκα γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνει πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη με τον Τίμα Μπιλάν. Με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ. Και το άξιζε του Δημητή Υπουργέ, γιατί είναι ένας άνθρωπος εργάτης.
1: Και αγαπάει και πολύ την Eurovision.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ένας άνθρωπος που είναι και πολύ ωραίος, ενώ έχει κάνει τόσα σπουδαία πράγματα. Αλήθεια. Παραμένει humble, παραμένει ένας άνθρωπος που είναι, ρε παιδί μου, συζητάς κανονικά, με μια κανονικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς.

0: αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Λέγε Γιώργο.
2: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
3: Όχι.
2: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
3: Όχι.
2: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
3: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
2: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
3: Πού να το ξέρω.
2: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
3: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελλώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
2: Τι μου λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
4: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
4: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
4: Κρατήσεις 6984-913-987.
5: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
4: Μην το χάσετε.
6: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.
7: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, μιλήσαμε για τη Eurovision. Να πούμε ένα μπράβο και ένα συγχαρητήριο στον Ακύλα για όλο αυτό το πράγμα. Που
1: εγώ
0: έκανε.
1: Να πω κάτι.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερο το εαυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν φταίει, θεωρώ πουθενά ο Ακύλα.
1: Δηλαδή, το
0: ανοίξω αυτό λίγο. Που ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, δείχνει αυτό. Την ποιότητά του σαν άνθρωπο πρώτον.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα στεναχωρεί. Γιατί όταν σου έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι θα βγω πρώτο-δεύτερο και ξαφνικά βγαίνω δέκατο. Αλλά είναι μια εξαιρετική θέση, παιδιά. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι κάναμε ολόκληρο χαμό με τη Μαρίνα Σάτι και το Ζάρε. Ότι μπράβο! Και το ένα και το άλλο. Δεν κάτι βγήκε. Δηλαδή ο Ακύλας πήγε καλύτερο άνθρωπο.
1: Σίγουρα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ενοχικότητα του Ακύλα, ρε παιδί μου, και στο ότι πήγαμε κουβά και συγγνώμη και δεν ξέρω πώ να σα αντικαταστήσω.

0: γυρίσω και δεν ανοίγα το κινητό μου. Ξέρεις, αυτό είναι και κάτι που το δημιουργεί και πάρα πολύ ο χώρος μας.
1: Ναι.
0: Και για το ότι κάπως αισθάνομαι ότι θα τον περιμένουν. Αισθάνθηκε ότι τον περιμένουν.
1: Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα γιατί το παιδί πραγματικά νιώσαμε όλοι ότι το προσπάθησε. Και βέβαια, να σου πω και κάτι. Εγώ χαίρομαι που ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οριακά μουσικός του δρόμου ή πάλευε με την καθημερινότητά του.
0: Ήταν μουσικός του δρόμου και φτιάχνε κρέπες. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν...
1: δηλαδή και μπράβο του και μια μεγάλη αγκαλιά πρέπει να του δώσουμε του Ακύλα. Εγώ αυτό νιώθω, ναι, παιδιά, έτσι. Όπως και στην Αντιγόνη που έκανε την προσπάθεια της κοπέλα και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Απλά το λέω για τον Ακύλα περισσότερο γιατί ο Ακύλας ήταν τύπου πρωτοδεύτερος, ξαναλέω, στα, ναι, στοιχήματα, έτσι. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρής Φέρης είπε σε ένα Daily Couscous είναι εδώ. Εμείς επανερχόμαστε στα τετριμένα τα καθημερινά της
1: ελληνικής πραγματικότητας. Όχι, θέλω να πω κάτι εγώ μας, συγγνώμη. Θέλω να πω για τον Ιταλό που τρελάθηκα, ο οποίος τραγουδάει από το 70. Το ξέρεις αυτό. Και ναι, ο Ιταλός έκανε επιτυχία πριν από 2 χρόνια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι top of the top, ξέρω εγώ.
0: Don't leave your dreams.
1: Μην παρατάτε τα όνειρά σας. Για κανένα λόγο.
0: Εγώ τον χάρηκα που το χάρηκε τόσο πολύ.
1: Και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Μου θύμισε τον Περικλή Στεργιανούδη.
1: Και εμένα! Και εγώ αυτό είπα, ο Περικλή Στεργιανούδη. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό
0: μην κρίμα αρχόντη.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι περικλείστερα και τον τελικό του Fame Story, ήταν έτσι ένα τέτοιο ωραίο κουστούμάκι.
1: Δεν ήταν. Με ποιον ήταν στο 3. Ποιο ήταν η Καλομήρα, όχι.
0: Δεν την Καλομήρα. Όχι, η Καλομήρα έχει βγει νικήτρια.
1: Εισιτήριο
0: 1, Οικονομόπουλος Νίκος.

0: Αυτή είναι η Real Nido, ένα τέλειο κουζίνα στην παρέα σας. Εμείς τον χρόνο τον έχουμε κάνει
1: ναι, τον
0: στρακαστρούκες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πειράζει όμως.
0: Έχουμε, το ξέρω ότι εμείς εκπομπή μιλάμε μόνο για Eurovision.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι και είμαστε... το θέμα, τον ημερών, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι και το θέμα, σήμερα τα έχουν ξετινάξει όλες τις εκπομπές. Τι με κοροϊδεύεις τώρα, εμείς δεν θα ξετινάξουμε δηλαδή την Eurovision.
0: Και σε live λέει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Βεβαίως.
0: Παντού τον έχω τον Δημήτρη όλοι. Βέβαια ο Δημήτρης πάντα ήταν στα πράγματα. Δηλαδή κάνει σπουδαία πράγματα και εντός και εκτός.
1: Και έχει επικεντρωθεί και πάρα πολύ εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δημήτρης ξεστή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει εκπτώσεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δηλαδή δεν κάνει στα δικά του πράγματα, στο δικό του τον ήχο, σε αυτά που θέλει. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει εκπτώσεις. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι το πιο αυστηρό στούντιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν μέσα, τι να σου πω, τα 4 ώρες. Το πιο. Α, ναι. Τι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχω ποτέ πάει να το
1: δει. Και ξανά. Και δεν έχεις υπάρξει ποτέ μαζί του στο στούντιο, ε. Όχι. Καλά, εντάξει. Και ξανά. Άμα δεν είναι τέλειο, δεν παίζει. Όσο.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο, πρωινά πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
13: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
13: Εδώ τη σπουδάσαμε.
14: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία. Όνειρο βαθύ. Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λες σήμερα και Daily Throwback να πούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω βρει.
0: Έχω βρει.
1: Δύο έχω βρει.
0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, φημόζω. Τέλος πάντων, παιδιά, εδώ είμαστε. Ένας μας ότι είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Έχουμε φάει το χρόνο, η αλήθεια είναι με τα γερουζινικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στέλνετε κι εσείς εδώ πέρα και λέτε την άποψή σας και τη γνώμη σας. Και επίσης ενστερνιζόμαστε όλες αυτές τις απόψεις.
0: Κράζεται πάρα πολύ το Ισραήλ. Ναι. Είναι λάθος αυτό, θέλω να πω. Είναι ένας διαγωνισμός Eurovision. Εντάξει, ο καθένας έχει την πολιτική του άποψη. Τώρα, τι φταίει ο κακόμοιρος ο άνθρωπος που πήγε και εκπροσώπησε τη χώρα.
1: Αλήθεια, της Αγγλίας το είδες το κακόμοιρο τον άνθρωπο που ήταν μόνος του.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το είπα. Λέω ευτυχώς που έχουμε και την Αγγλία να έχουμε σίγουρα την τελευταία θέση για κάτι.
1: Ήταν μόνος του στο Green Room, είχε μείνει μόνος του. Είχαν φύγει όλοι, τον είχαν παρατήσει και ο κακομοίρης μέχρι το τέλος. Και ξέρεις, καθόταν για να το δει μέχρι το τέλος, ήταν μόνος του και στη Δανία. Και ήταν δίπλα η Δανία και πήγε μια εκπρόσωπος Δανίας και του λέει: Θες να έρθει κάτι μαζί μας. Δηλαδή πραγματικά. Ένας Μασούτης από εκεί είχε πάρει. Από Μασούτη, από κράιμα, είναι όντως. Από Μασούτη είχε πάρει τα popcorn και κοιτούσε την Eurovision, ο γλυκούλης. Είναι δίπλα σας λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό. Η Mastercard πάντα, το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, όπου έχετε, κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα Μασούτη από τον τόπο, είστε Grand και βιολογικές επιλογές από Μασούτη, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία.
0: Και επιστρέφουμε. Τα πούμε όλα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτό είναι το ρεμπέτικο. Τι υπέροχο δίσκο έχει βγάλει ο Απόν.
1: Πω, παιδιά, ναι, μου
0: βάλω. Το Ηχογένεια, παιδιά, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Μπράβο, μπράβο και σε αυτόν και στον Armstrong, γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλα Couscous Παύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback. Η Ηλένια σήμερα λέει, έτσι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Ναι, μισό λεπτό, γιατί ψάχνω.
0: Και ψάχνω, να... ψάχνω. Για μια αγάπη
1: μου,
0: ψάχνω.
1: Με στην ψυχή μου ψάχνω. Με συνταγές περίεργες στον κόσμο μου το φτιάχνω. Και τρέχω, τρέχω.
0: Ναι, πάμε.
1: Για
0: πάμε,
1: μια
0: πάμε.
1: Αγάπη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άντρας, γυναίκας, γυναίκα, παιδί.
1: Είναι γυναίκα. Παιδί. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Και μιας και έχουμε και μιλάμε για τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Είναι, στη σύνθεση είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στους στίχους είναι η Ελένα Βραχάλη. Και η κυκλοφορία του είναι κάπου εκεί στο 2006. Κάπου
0: τέλεια.
1: Εκεί, πριν από 20 χρόνια.
0: Ναι,
1: πάμε. Τίποτα. Τη βρήκε. Τι.
0: Παγκιζίνα.
1: Τι λες, ρε. Σταμάτα. Λοιπόν, τέλεια. Άντε, παιδιά. Φιλάκια, τα λέμε.
0: Πες το.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μου λες, δεν είμαι. Αυτό που πάντα αναζητούσες.
0: Τρέξε, να γλιτώσεις.
1: Μην τρέξεις, κάτι θα πεις. Κι αν μη είχες λες, δεν ήτανε, θα με κρατούσες.
0: Ήτανε Γιάννης Χριστοδουλόπουλος να μου τρέξε. Βλακίες, λέω ότι...
1: Μπορεί να μην μοιάζω.
0: Μπορεί να

0: ταξίδι. Και μη... το έκανε διασκευή, να πούμε, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο δίσκο της Ελένας Βραχάλη. Αυτό το τραγούδι, εξαιρετική πεγγυζίνα και έχει και πολύ ωραίο, ωραία χημεία με την Ελένα Βραχάλη.
1: Το έκανα σε ένα TikTok, πώς το λένε. Πες το, cover. Ένα TikTok cover του συγκεκριμένου τραγούδι και το ανεβάζω, ρε παιδί μου. Και μου στείλει ο Δημήτρης και μου λέει, καλά που το θυμήθηκες αυτό. Μα εγώ είμαι κοντοπουλικιά.
0: Αυτά είναι. Πήγες είναι λοιπόν.

0: Βρέχει, αυτή είναι η Αναστασία. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ βρέχει μόνο επιτυχίες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε δει. Σε περίπτωση που, ναι, όχι κιόλας παράλληλα, να μπείτε και να δείτε αυτά που έλεγε η Αναστασία, που έκανε, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το έχω ξανακούσει βέβαια που το έχει πει. Πώς δεν θα ξανά έκανε ποτέ, δεν θα σταματούσε τη μουσική. Για ποιο λόγο θα σταματούσε τη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, αυτό είναι μια υπερβολή στο πλαίσιο του πόσο πολύ θέλω να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μου. Ναι, δηλαδή εντάξει, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία.
1: Έχει πει πολλές. Θέλω να πω ότι το πιστεύει. Αισθάνομαι ότι το πιστεύει όμως.
0: Το πιστεύει, το νιώθει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν το νιώθει.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά τι... κοίτα, το θέμα είναι και ο λόγος που μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει δίπλα σου. Αυτά όλα, παιδιά, τα λέμε είναι στο βίντεο του Daily Couscous στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε. Να μπείτε να τα ακούσετε. Αλλά δηλαδή. Αν ένας άνθρωπος συνειδητά σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν με γεμίζει πια αυτό. Εγώ θέλω να σταματήσω, εσύ όμως θέλω να συνεχίσεις.
1: Εκεί είναι, αλλάζει το πλαίσιο.
0: Άλλο το να τσακωθεί. Δηλαδή, παίζει το ρόλο του ο τρόπος που θα γίνει το οτιδήποτε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
7: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
6: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
7: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
8: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
9: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
8: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
9: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
8: Delivery στο 2641-044-555.
9: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation
9: με καμία.
10: Ξέρουμε,

0: Kia Jeans από 20 έως 35 ευρώ, T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
4: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
5: κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
5: Energy
4: 94,2.
6: Daily Couscous

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκοσίνα στην παρέα σου. Φυσικά εδώ ακούμε μόνο επιτυχίες, 2 ώρες κάθε μέρα. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη. Και προχωράμε, έχουμε τα της Eurovision, έχουμε το πόσο πολύ έχετε ασχοληθεί με τον Ακύλα και όχι τυχαία, εντάξει, είναι ένα θέμα που αυτούς τους τελευταίους μήνες μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το παιδί έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Και μπράβο του, όχι, θέλω να σου πω κάτι, βγάζει και άλμπουμ.
1: Αυτό θέλω να πω, σε μια εβδομάδα. Όλη αυτή την προετοιμασία που έχει χρειαστεί μέσα σε αυτό το πεντάμινο για να βγάλει το άλμπουμ του, έχει
0: κάνει ένα tour,
1: βεβαίως. Ναι. Και εντάξει, τώρα οι μετοχές του Ακύλα από εκεί που ήταν.
0: Μπράβο, όχι, και να σου πω κάτι. Και το παιδί έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και μόνο συγχαρητήρια του αξίζουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα. Δηλαδή, εγώ που μίλησα, ας πούμε, και με την Κική, μου λέει ότι στεναχωριόμαστε για τον Ακύλα. Δεν είναι ότι είναι μια χαρά θέση κτλ.
1: Είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί. Νομίζω ότι κανένας φέτος δεν εστίασε στο να το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εστίασε στο να το πάρει ο Ακύλα.
0: Ναι, δηλαδή, όλοι το story θέλει όλου του παιδιού είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα. Λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής, σε ένα τοίχο.

άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μόνα

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Εγώ πήγα και την είδα το Σάββατο, θέλω να σου πω, μετά την Eurovision. Mm-hmm. Πολύ ωραίο vibe. Ναι. Και ο Γιώργος πάρα πολύ καλός και ο Λευθέρης ο Κρίκης ήταν εκεί. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, μ' άρεσε στο Vogue. Εγώ έχω δει μόνο τον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν έχει νομίζει, δεν έχει μπει και κανένα άλλο στην ανακαίνωση κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνει μέσα από τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και είναι όλο πολύ διαφορετικό.
1: Εντάξει,
0: βέβαια η αλήθεια είναι ότι για να είμαστε ειλικρινεί, όλο αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Μαντόνα με την κάμερα, ξέρεις, που πάει και βγαίνει κτλ.
1: Εγώ πήγα να πω είπα...
0: Όχι, μετά το έκανε ο Αντώνης.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο. Και
0: μετά το έκανε η
1: Δέσποινα. Και η Δέσποινα το κάνει, ήταν, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι ένα πράγμα που στο εξωτερικό είναι must.
1: Τι το έκανα εγώ, παιδί μου, στην Μύκονο. Δεν έβγαινε να πούμε μέσα στον κόσμο εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε να πει.
0: Και στο Ελλάδα σηκώνεστε
1: τέτοιο κάτι. Τι να κάνει.
0: Είχα πάει την Παρασκευή στα γενέθλια του Γιώργου Σαμπάνη. Τα είχαμε γιορτάσει στο Ελλάδα σηκώνεστε.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας ο Καραφώτης εκεί πέρα.
1: Σταμάτα.
0: Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Ωραίος,
0: τον έχω φιλοξενήσει στην Αμοργό.
1: Το ξέρω.
0: Σου έχω πει και το λόγο.
1: Πει, ναι, μου έχει πει και το story. Είχε μείνει.
0: Όχι, ρε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι, βρες ένα δωμάτιο. Του λέω: αγόρι μου, 18 Αυγούστου, αυτό βρω δωμάτιο. Φτάνει λοιπόν. Μου λέει: αλλά τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Μου λέει: ρε φίλε, δεν θέλω να σου φορτωθώ. Για μου το είχε την κοπέλα του. Την τότε κοπέλα του. Η άλλη επιλογή είναι κάτι στα μπαγκάκια. Μου λέει: δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Λέω: υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, 1200 ευρώ. Εντάξει, μην δώσουμε τον εαυτό μας. Λέω: έλα λοιπόν, αγόρι μου. Και έμεινε 2 μέρες σε μένα και μετά βρήκε επειδή μου δωμάτιο και έμεινε αλλού άνθρωπος. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζονάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Έτσι, με ένα τραγούδι που το ακούτε πρώτα εδώ, φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Και μιας και είπαμε για επιπτώσεις και μιας και είπαμε για Γιώργο Μαζονάκη, 10 του Ιουνίου έχει μια μεγάλη συναυλία στην Προβλήτα Β, να το πούμε και αυτό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανακοινώσει. Μόνο Θεσσαλονίκη έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, και επίσης αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν θα κάνει κάτι άλλο στην Αθήνα τελικά το καλοκαίρι.
0: Και νομίζω. Α, τίποτα τελικά.
1: Όχι, έτσι έμαθα ότι δεν θα.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά γενικότερα ο Γιώργος δείχνει, ρε παιδί μου, και μια προτίμηση νομίζω με αυτόν τον τρόπο στη Θεσσαλονίκη και τον τρόπο που έχει, το δέσιμο που έχει με τη συγκεκριμένη
1: πόλη. Εντάξει, και τώρα και θα γίνει, ήδη γίνεται
0: παντζουρλισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Στο μόρ βρίσκει το εισιτήριό σου να βρεθεί και θα είναι και μαζί του τρανό, να πούμε, στην Προβλήτα Β. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό ήταν
0: ο τελικός κουρς. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είναι η κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Στη Μεσοχώρα Τρικάλων βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, περιοδεύοντας τα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην άρδευση του Θεσσαλικού Κάμπου, λέγοντας ότι ένα μέρος της εξίσωσης είναι φυσικά η μερική εκτροπή του Αχελώου και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Η ΔΕΗ έχει και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αλλά φυσικά το θέμα είναι ευρύτερο, με άλλα φράγματα που κατασκευάζονται ή πρέπει να κατασκευαστούν, τα έργα της ορεινής υδρονομίας και άλλα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
7: Στην Πίνδο και στα Τζουμέρκα. Όχι για ορειβασία και περιήγηση, για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού Κάμπου. Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Εδώ, πάνω στα βουνά, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες παρατημένα έργα και φράγματα, μεσοχώρα, σικιά, γλίστρα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
6: Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τις οποίες επανέφερε ανοιχτά το σχέδιο της εκτροπής στο Αχελώου, παρέμβαση έκανε η βουλευτής εδωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Όπως ανέφερε, ο κ. Χατζηδάκης είχε το θράσος να μιλήσει για σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεβασμό στις αποφάσεις του ΣΤΕ είναι να επαναφέρεις, αναρωτάται η κυρία Σταρακά, ένα σχέδιο που έχει απορριφθεί 6 φορές από αυτό. Σημαντική μέρα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις στο Μεσολόγγι, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 8,95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπογραφές έπεσαν μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Μεσολογγίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ετωλακαρνανία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου είχε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα για 49 χρόνια, έκταση μεγαλύτερη από 15.000 τετραγωνικά μέτρα εντός του χώρου του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπου θα αναγερθεί το νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα.
8: Ένα σχολείο το οποίο έχει ειδική διάσταση και το οποίο μάλλον οι υποδομές μας είχαν προβληματίσει, γιατί χρειαζόντουσαν τεράστια βελτίωση. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το δείτε, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ψάξαμε πάρα πολύ. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και ξέρετε, οι πόροι δεν είναι το μόνο που αποτελούν τη δυσκολία. Βρισκόμαστε εξάλλου στην αρχή μιας προγραμματικής περίοδου, όπου έχουμε στη διάθεσή μας πόρους από το ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας που μπορούν να κατευθυνθούν προς αυτές τις δράσεις και αυτά τα έργα. Το κυριότερο ήταν να βρούμε τον χώρο ο οποίος θα ήταν κατάλληλος για να μπορέσει να αναγερθεί σε αυτόν ένα τέτοιο σχολείο. Όταν λοιπόν χτύπησα την πόρτα σας και σας ρώτησα για τη διάθεσή σας να στέρξετε σε αυτή την προσπάθεια, η διάθεσή σας εξ υπαρχής ήταν αμέσως θετική. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και ακριβώς επειδή δεν είναι αυτονόητο, οφείλουμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς προσωπικά, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Διημών, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το Πανεπιστήμιο αποτελεί, πέραν ενός ακαδημαϊκού πυλώνα, αλλά και ένα σοβαρό και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας που αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τα προβλήματά της.
6: Την έντονη απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή της για τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε στην κατασκήνωση Μπούκας εξέφρασε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, μιλώντας για το θέμα στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, όπως διαπίστωσε μετά από επίσκεψή της στο χώρο εν ώψη της νέας κατασκηνωτικής περιόδου. Η κατασκήνωση, ένας χώρος που δημιουργήθηκε με κόπο, προσωπικό μεράκι και αγάπη για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι, βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων και αντικοινωνικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με την ίδια, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην περίφραξη ρίχνοντας κάγκελα σε διάφορα σημεία, ενώ παράλληλα η γύρω περιοχή μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο.
9: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ένα σκουπιδότοπος αυτή η περιοχή, οποιαδήποτε περιοχή δεν μπορούμε, όσο μάλλον όταν γετνιάζει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντέδρασα. Η Μπούκα ανήκει σε όλους. Η Μπούκα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένα στολίδι για το Δήμο μας. Και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε. Η κατασκήνωση είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει έρθει η κυρία Ζαχαράκη, αν θυμάστε.
10: Βέβαια,
9: έχει
10: και έγιναν και πολύ ωραίες εργασίες και αναβαθμίστηκε εκεί ο χώρος.
9: Βεβαίως, έχει περάσει από πολλούς ελέγχους. Θα καλέσουμε όλους πάλι να έρθουν τους κατασκηνωτές μας. Η εμπειρία η δική τους και η κατάθεσή τους, αυτό είναι το διαβατήριο για τις κατασκηνώσεις μας.
6: Υπεγράφει από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λευκάδας Θανάση Καβαδά, η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών για την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικού επίπεδου, ενώ ήδη έχει προκριθεί η υλοποίηση της ζεύξης με υποθαλάσσια σύραγγα και συγκεκριμένη όδευση. Μια καλωστημένη παγίδα με θύματα δύο ηλικιωμένους εξεχνίαση ασφάλεια Ιωαννίνων. Δύο άνδρες κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 21.600 ευρώ, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια για τη ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας δράστης προσέγγισε τους ηλικιωμένους και τους παρουσίασε τον συνεργό του ως διακεκριμένο οικονομολόγο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας και το αρμόδιο τμήμα αθλητισμού ενημερώνουν τους δημότες ότι λόγω της έναρξης εργασιών ριζικής ανακαίνησης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι προβλεπόμενες εργασίες της εργολήπτριας εταιρείας. Η απαγόρευση χρήσης του γηπέδου Αμφιλοχίας θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
4: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy 94,2. Energy.

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντας τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μια σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιοκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
4: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά, Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις.

0: Λύσεις που ρίχνουν απλετό φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
2: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
1: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
3: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 27 940.
0: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Λέγε Γιώργο.
7: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
8: Όχι.
7: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
8: Όχι.
7: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
8: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
7: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
8: Πού να το ξέρω.
7: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
8: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
7: Τι μου το λες, ωραίος αεξής είσαι.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπι 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
10: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
9: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
10: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
11: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
12: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
11: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
12: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
11: Delivery στο 26410-44555.
12: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
13: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
14: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
13: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
14: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
13: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
0: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
0: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
0: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
0: Μην το χάσετε.
16: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy Happy.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιομέτρων του Χαλικούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο Κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα εκεί. με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική.

0: αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
0: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 410 25 695.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα,
0: κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια.
0: Energy,
2: Energy 94,2.
3: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

0: Συντονιστείτε για να το ακούσετε πρώτοι.
1: Energy στους 94,2.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
1: επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων
1: υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
1: ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίω γίνεται επιτυχές.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM. Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
3: Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
5: Δεν είστε φαν της ομής ρόκας? Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε τα ωφέλη της ρόκας προσθέτοντας τη σε μακαρονάδες και σάντουιτς με μια σάλτσα πέστο με ελαιόλαδο και σκόρδο για παράδειγμα. Αυτός ο συνδυασμός εξουδετερώνει την πικράδα της και απογειώνει την περιεκτικότητα της σάλτσας σε αντιοξειδωτικά, θωρακίζοντας τον οργανισμό.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση.
6: Από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: καταστήματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.

0: Να δεικνύει κάθε χώρο αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
1: Τι το λες, ωραίος Αϊτζής είσαι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Στη Μεσοχώρα Τρικάλων βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, περιοδεύοντας τα έργα της εκτροπής του Αχελώου. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην άρδευση του Θεσσαλικού Κάμπου, λέγοντας ότι ένα μέρος της εξίσωσης είναι φυσικά η μερική εκτροπή του Αχελώου και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Η ΔΕΗ έχει και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αλλά φυσικά το θέμα είναι ευρύτερο, με άλλα φράγματα που κατασκευάζονται ή πρέπει να κατασκευαστούν, τα έργα της ορεινής υδρονομίας και άλλα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
12: Την Πίνδο και στα Τζουμέρκα. Όχι για ορειβασία και περιήγηση, για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού Κάμπου. Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Εδώ, πάνω στα βουνά, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες παρατημένα έργα και φράγματα, Μεσοχώρα, Σικιά, Γλίστρα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
11: Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με τις οποίες επανέφερε ανοιχτά το σχέδιο της εκτροπής στο Αχελώου, παρέμβαση έκανε η βουλευτής εδωλακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Όπως ανέφερε, ο κύριος Χατζηδάκης είχε το θράσος να μιλήσει για σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεβασμός στις αποφάσεις του ΣΤΕ είναι να επαναφέρεις, αναρωτάται η κυρία Σταρακά, ένα σχέδιο που έχει απορριφθεί 6 φορές από αυτό? Σημαντική μέρα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις στο Μεσολόγγι, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 8,95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπογραφές έπεσαν μεταξύ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Μεσολογγίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ετωλακαρνανία. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου είχε και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα για 49 χρόνια, έκταση μεγαλύτερη από 15.000 τετραγωνικά μέτρα εντός του χώρου του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπου θα αναγερθεί το νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα.
13: Ένα σχολείο το οποίο έχει ειδική διάσταση και το οποίο μάλλον οι υποδομές μας είχαν προβληματίσει, γιατί χρειαζόντουσαν τεράστια βελτίωση, γιατί αυτή τη στιγμή αν το δείτε θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ψάξαμε πάρα πολύ. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και ξέρετε, οι πόροι δεν είναι το μόνο που αποτελούν τη δυσκολία. Βρισκόμαστε εξάλλου στην αρχή μιας προγραμματικής περίοδου, όπου έχουμε στη διάθεσή μας πόρους από το ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας που μπορούν να κατευθυνθούν προς αυτές τις δράσεις και αυτά τα έργα. Το κυριότερο ήταν να βρούμε τον χώρο ο οποίος θα ήταν κατάλληλος για να μπορέσει να αναγερθεί σε αυτόν ένα τέτοιο σχολείο. Όταν λοιπόν χτύπησα την πόρτα σας και σας ρώτησα για τη διάθεσή σας να στέρξετε σε αυτή την προσπάθεια, η διάθεσή σας εξ υπαρχής ήταν αμέσως θετική. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και ακριβώς επειδή δεν είναι αυτονόητο, οφείλουμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς προσωπικά, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Διημών, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το Πανεπιστήμιο αποτελεί, πέραν ενός ακαδημαϊκού πυλώνα, αλλά και ένα σοβαρό και ενεργό κομμάτι της κοινωνίας που αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τα προβλήματά της.
11: Την έντονη απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή της για τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε στην κατασκήνωση Μπούκας εξέφρασε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, μιλώντας για το θέμα στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, όπως διαπίστωσε μετά από επίσκεψή της στο χώρο εν ώψη της νέας κατασκηνωτικής περιόδου. Η κατασκήνωση, ένας χώρος που δημιουργήθηκε με κόπο, προσωπικό μεράκι και αγάπη για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι, βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων και αντικοινωνικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με την ίδια, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην περίφραξη ρίχνοντας κάγκελα σε διάφορα σημεία, ενώ παράλληλα η γύρω περιοχή μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο.
14: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ένα σκουπιδότοπος αυτή η περιοχή, οποιαδήποτε περιοχή δεν μπορούμε, όσο μάλλον όταν γυπνιάζει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντέδρασα. Η Μπούκα ανήκει σε όλους. Η Μπούκα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι ένα στολίδι για το Δήμο μας. Και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε. Η κατασκήνωση είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει έρθει η κυρία Ζαχαράκη, αν θυμάστε.
15: Βέβαια, έχει και έγιναν και πολύ ωραίες εργασίες και αναβαθμίστηκε εκεί ο χώρος.
14: Βεβαίως, έχει περάσει από πολλούς ελέγχους. Mm-hmm. Θα καλέσουμε όλους πάλι να έρθουν τους κατασκηνωτές μας. Η εμπειρία η δική τους και η κατάθεσή τους, αυτό είναι το διαβατήριο για τις κατασκηνώσεις μας.
11: Υπεγράφει από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λευκάδα Θανάση Καβαδά, η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών για την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικού επίπεδου, ενώ ήδη έχει προκριθεί υλοποίηση της ζεύξης με υποθαλάσσια σύραγγα και συγκεκριμένη όδευση. Μια καλωστημένη παγίδα με θύματα δύο ηλικιωμένους εξυχνίαση ασφάλεια Ιωαννίνων. Δύο άνδρες κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 21.600 ευρώ, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια για τη ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας δράστης προσέγγισε τους ηλικιωμένους και τους παρουσίασε τον συνεργό του ως διακεκριμένο οικονομολόγο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας και το αρμόδιο τμήμα αθλητισμού ενημερώνουν τους δημότες ότι λόγω της έναρξης εργασιών ριζικής ανακαίνησης στο αγωνιστικό χώρο του γηπέδου θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι προβλεπόμενες εργασίες της εργολήπτριας εταιρείας. Η απαγόρευση χρήσης του γηπέδου Αμφιλοχίας θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
16: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
17: Energy 94,2 Energy.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy 94,2.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
6: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
6: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
6: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος, μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος, μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-27-940.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
10: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
10: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις.

0: σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
5: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
4: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
6: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
7: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
6: Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
9: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
8: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
9: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
8: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
9: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
10: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
6: 70 χρόνια χρυσάφι. 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
6: Κρατήσεις 6984-913-987.
7: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Νύχτα Energy. Εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
10: Γλυκό, γλυκείτε το φιλί για καλωσόρισμα. Υποδοχή σίγουρα νέας εβδομάδας, τελευταίας άνοιξης, αλλά και του Μάη μας, με αυτές τις μεσημεριανές, απογευματινές και ελαφρώς έτσι βραδινές αστάθειες. Εμείς όπως και να έχει είμαστε εδώ. Energy 12942. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 του Μάη μας. Μιχή, Σοφία, Χατζή, πάμε μαζί, όλοι μαζί. Θέλουμε και ασφάλεια, θέλουμε και protect and security. Και φυσικά πηγαίνουμε στον ακόμο Πανετολίου με συναγερμούς, με περιπολίες, με άμεση επέμβαση, με οτιδήποτε σε ασφαλίζει, αδερφόν Γιγκλά. Protect λοιπόν και Hermes Security, και θέλουμε και κουλουράκι. Κουλουράκι, κουλουράκι, αγαπημένο κουλουράκι, κουλουράκι Θεσσαλονίκη από το M κουλούρι μα. Χάρη Λάο Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Είναι χειροποίητο, είναι αρκετά νόστιμο και σε περιμένει καθημερινά από 7 πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι. Στο παρεάκι μας έχουμε και τον Κόμμο Σταδίου, ακριβώς εκεί στον Κόμμο Εθνικού Σταδίου. Κάνεις το καλύτερο deal για αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Θα δώσεις και το παλιό σου, θα βρεις αρκετές προσφορές, μεγάλη ποικιλία. 0 προκονταβολή, 72 δόσεις. Στο Facebook όμως Σταδίου και στα Ιωάννινα, 7 χιλιόμετρο Εθνική Οδού, Ιωαννίνων Αθηνών, και ενοικιάζει αυτοκινήτων. Εδώ τώρα δεν ενοικιάζουμε, αλλά πουλάμε. Πουλάμε και απολαμβάνουμε την καλύτερη κρέπα, βάφλα, pancakes όλες τις πόλεις. Στο Αγρινίου, στο Ice Cream, στην Μπουκογιάννη 6, από τις 6 το απόγευμα και μετά. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και τους καλούς μας Νταρίλα. Η Αφή Νταρίλα λοιπόν, με ποιότητα και αξιοπιστία για εξατμίσεις καταλύτες συγκολής μετάλλων, φυσικά και καθαρισμό φίλτρων, DPF Clinic στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καφεδάκι πίνουμε στο Άκη, καφεδάκι πίνει και η καλή παρεούλα μας στον Άκη. Άκης καφέ λοιπόν με 1,5 ευρωπουλάκι, θα απολαύσεις καφεδάκι με νεράκι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων, 54 Ξενοπούλου 1 και Σιαδήμα 1.

Στο παρεάκι μας είναι και ο Φώτης Λόης. Είναι με τις ψυχτικές του εργασίες, εξαερισμός και κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition και επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγομηχανές, Κοσμάε, το Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85, επικοινωνείς μαζί του. Στο καλό μας παρεάκι φυσικά είναι και η κυποτεχνική του ζώη μας, με λιπασματάκια, με φυτοφάρμακα, με ζωοτροφές, με τα φυτά, τα λουλουδάκια, σκαλαμπόκι, φυράματα, σπόρους, φυτά, τα βρίσκεις λοιπόν όλα με καλή εξυπηρέτηση, Εθνικής Αντιστάσου 114, και στο μύριτο ψητοπολείο fast food της καρδιάς θα βρεις τις πιο αγαπημένες πίτες, σκεπαστές, σάντουιτς, μερίδες και άλλα. Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις στο 26 41 0 337. Μέχρι και τη μία το βράδυ από νωρίς το πρωί. Το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη είναι στην παρεούλα μας, στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις air condition. Και επειδή θέλει και σέρβις το αυτοκινητό μας, εμπιστευόμαστε μόνο Χουλιάρα Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και εμπιστευόμαστε και Μάριο για την εμφάνισή μας, κουρεματάκι σε ανδρικό, σε γυναικείο, σε παιδικό, η βαφή, το χτένισμα, η αντάβιο, ο Εθνικής Αντίστασης 5, ποιότητα, αξιοπιστία καυσίμων και βεβαίως Engine Oil, καύσιμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, πετρέλαιο, θέρμανσης, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα ακρινέου αντιρρίου, καθώς επίσης έχουμε και το κέντρο υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γιγκλάς, στον Κόβο Πανετολίου, 69 36 13 01 38, επικοινωνείς.

Λοιπόν, αγαπάκι μου καλό, για να μας βρεις στα social Energy 942, για να μας ακούς ίντερνετικά www.energy942.gr. Είμαι Σοφία Χατζή, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια, στην παρουσίαση εκπομπούλας Μουσικό Χαμόγελο, κάθε βράδυ Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και εσύ αποστέλεις τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπούλα, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια στα οποία καλούμε εγώ να απαντήσω. Στα υπόλοιπα παντά ο Άκης. Γεια σου Ράκη, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754,64. Πού σε ρε Φάνη μου, Σοφάκη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει. Να έχουμε επίσης, θέλω το λογαριασμό για μας, λέει, τους Ολυμπιακούς και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τους Ολυμπιακούς και την Ελλάδα, έτσι που τα κατάφερε να πάει στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ. Στο σώσο Φάνης, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, να περάσουμε καλά και το λογαριασμό εκεί που πρέπει, δεν ξέρω εγώ. Καλή ακροασούλα μας.

Μήπως θέλεις Τόλη μου, Αποστόλη μου, να πληρώσεις το λογαριασμό. Η Κατερίνα Λιόλιου μας ξεκινά την εκπομπούλα, την εβδομάδα μας μουσικά στο λατρεμένο ραδιόφωνο Energy 94,2.

0: Πόσο χρέο!
1: Αμέ, πώς δεν μπορείς να τον έχεις, αρκεί να μην τον έχω εγώ. Καλή εβδομάδα, γλυκό μου σοφάκι. Καλή εβδομάδα, αγαπάκι μου και σε σένα. Μια τεράστια μεγάλη καλησπέρα στην καλή μου φίλη Παρασκευή. Παρασκευάκι μου γλυκό, φίλη μου. Καλή ξεκούραση και περαστικούλια σου εύχομαι.

0: 94,2.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στην καλή μας φίλη Βάσο. Βάσο μου, να είσαι καλά, και ξέρεις, όποιοι δεν απαντάνε σε ερωτήσεις, καλά να πάθουν και να τα φάνε μόνοι τους, ξέρεις εσύ. Πάμε τώρα στην ατασούλα μας, πάμε στο φορτηγό της Energy 94,2. 9,5 λεπτάκια μουσικά μετά από

Ακροατής να το στείλει για τη Σούλα θέλει. Καλησπέρα Ακροατή μου, καλησπέρα σε όλους. Στο σοφάκι του Μιχή μιλάει και είναι εδώ. Μιλάει όμως και η νέα Νατάσα. Της δίνουμε όλα τα χρονικά περιθώρια και μουσικά.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
4: M.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στο Θωμά μας. Energy, ζωντανή παρεούλα. Για όλους βέβαια. Για εσάς που ακούτε, για εσάς που ακούτε και συμμετέχετε, για εσάς που κρυφακούτε και δεν το παρακολουθείτε.

0: Energy.
1: Να μ' αγαπάς βρε, να μ' αγαπάς. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54 301 0,34.

0: να σε κάνω.
1: Τώρα που καλοκαιριάζει, σβάρνα όλα, Αιγαίο, αιώνιο.
0: Με το βλέμμα ακίνητο να κοιτάω.
1: Κάνει και το αιώνιό μας, εδώ είναι το δικό μας, εδώ το γειτονικό. Αλλά τα πάντα όλα. Ανούλα μας. Και για το καλό μας φιλαράκι τη Βάσο μας. Αιγαίο, Άννα.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
1: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
0: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
1: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη σπέσιαλ ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 26410 44555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
9: Πάτρας Παναγιώτης.
10: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Λοιπόν φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
14: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
13: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
14: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
13: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
15: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
16: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. 94,2.
17: Όλα τα καλά τα μουσικά συμβαίνουν εδώ στον Energy 4,2. Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο και μία μοναδική γιατρικό και τη γαρμπή. www.energy942.gr και ακούς παντού.

0: 94,2. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ σπίτια δεν προλαβαίνουν να ανοίξουν και κλείνουν. Εμείς είμαστε τώρα για σπίτια. Ελένη Φουρέιρα ξανά.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410569.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Και ένα Δημήτρη Μητροπάνο του οπωσδήποτε και απαραίτητα. Πάντα γελαστή, πάντα γελασμένη. Μουσική επιθυμία να το στείλουμε εξαιρετικά και στη φίλη τη Βάσο. Να δώσουμε καλησπέρες πολλές και στη φίλη μας τη Χρυσούλα. Στο φίλο Νίκο που χαρίζει για το εφάκι με αγάπη και την εκπομπή. Φίλε μου, να σε καλά.

0: Λίγο γελασμένη. Ακούς παντού στο www.energy942.gr. Και φυσικά να αναφέρουμε ότι στην παρεούλα μας έχουμε και αυτό το βράδυ αξιοπιστία καυσίμων, ό,τι καλύτερο. Aegean Oil, η στάση μας πριν την Ερμίτσα, 4 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Πάμε για σέρβις στους ειδικούς γιατρούς αυτοκινήτων, για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Εδώ έχουμε και το μύρι μας, έχουμε καθημερινά αρνάκι γάλακτος ντόπιο σε τιμή κιλού σε προσφορά στα 24 ευρώ. Έχουμε αγαπημένες επιλογές στα καλαμάκια μας, στα χοιρινά τα κοτόπουλά μας, στο μπιφτεκάκι μας, πολλά μεζεδάκια σούβλας να απολαμβάνουμε καθημερινά. Χαριλάουτρικουπι 15, μπορείς να παραγγείλεις και στο box και στο e-food για να γίνεις έτσι και ο κερδισμένος, κερδισμένη σε προσφορές που υπάρχουν εκεί. Αγοράζουμε στο ζώο μας λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες. Βρίσκουμε γατοτροφές, χυλοτροφές, φυτοφάρμακα, φυράματα, τα φυτά μας, τα λουλουδάκια μας, καλαμπόκι και άλλα. Καλή εξυπηρέτηση Εθνικής Αντιστάσεως 114. Στο φώτιλό μας βρίσκουν την υγειά τους, τα ψυγεία, τα πλυντήρια, οι κουζίνες, οι παγωμηχανές. Κοσμάιτο Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Μαθήματα υπασίας και κέντρο υπασίας. Μαθήματα υπασίας φυσικά και φαρμαλόγων γυγκλά στον κόμπο Πανετολίου 69-36-13-0-38. Έχουμε κουλουράκι στην παρεούλα. Κουλούρι, κουλούρι, αγαπημένο. Μα τι κουλούρι και αυτό, αγαπημένο. Κρύα σάντουιτς, αγαπημένα και αυτά. Μπισκότα, κριτσίνια, όλα. Όλα χειροποίητα, όλα σε γλυκό ή αλμυρό. Εσύ το επιλέγεις αυτό. Καθημερινά, φρεσκοφουρνισμένα. Καλή εξυπηρέτηση. Τι άλλο θέλεις? Τίποτε άλλο. Μόνο να πας. Χαριλάω Τρικούπι 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. 2M κουλουράκια μας. Επειδή χρειαζόμαστε μια ωραία ανανεωμένη εμφάνιση, σταθερά την πιο ποιοτική και καλύτερη, Κομμόσους Μάριος Αντρικό Γυναικείο Παιδικό Εθνικής Αντίστασης 5, και επειδή θέλουμε και ασφάλεια, χρειαζόμαστε αναγκαστικά την Protecker με Security, κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων, συστήματα ασφάλειας, συστήματα συναγερμού, περιπολής, στατικές φυλάξεις, αδερφή Γκυγκλά, Κόμμος Πανετολίου, Protecker με Security. Εδώ είναι το ηλεκτρολογείο για το αυτοκίνητό σου, με το Βαγγέλη από το Γιάννη που κάνει. Κανείς έτσι ποτέ δεν χάνει και κανείς και δεν τον πιάνει. Ένας μοναδικός κορυφαίος στο είδος του. Μακρυγιάννη λοιπόν και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, σέρβις, air condition. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Οι ζέστες είναι εδώ και θα γίνουν φυσικά και περισσότερες. Πόσα περισσότερα καφεδάκια από του Άκη. Σταθερά εκεί πίνουμε το καφεδάκι μας, γιατί έχουμε και καλή εξυπηρέτηση. Έχουμε πολλάκι καφέ στην πόλη μας. Καφές νερό 1,5 ευρώ. Πρώτα κόρα 3 καλυβίων 54 για δίμανα Ξενοβούλου 1. Πάμε να απολαύσουμε ένα, ένα συν ένα. Εκεί στο e-food και στο box θα τα βρεις αυτά τα ένα συν ένα προσφορές και τα διάφορα ice cream. Η πιο αγαπημένη κρεπούλα της πόλης. Κρεποκατάσταση, βαφλοκατάσταση, pancakes κατάσταση όπως συνήθως λέω. Στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Εδώ έχουμε και τον κόμμο σταδίου, το Μανώλη Τσεκούρα μας, είναι υπεύθυνος, top κορυφή στο είδος του. Για να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, πάρε εγγύηση ατρακάρες του, πάρε εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, πάρε ένα βιολογικό καθαρισμό πριν σου παραδοθεί στα χεράκια σου με το κλειδί και δωρεάν γενικός μηχανολογικός έλεγχος και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στον κόμμο ηθικού σταδίου. Και λίγο πιο πάνω, εκεί στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, μπαίνουμε μέσα εκεί στον δρόμο, βρίσκουμε τους Ανταλίλα, τον Χρήστο μας, τον Σωτήρη μας, καθαρίζουμε τα φίλτρα φθημερών, δεν υπάρχουν αναμονές, αλλά υπάρχει 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση, εξατμίσεις καταλήτες, Γοργοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Επειδή θέλεις να μου στείλεις τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια... Και επειδή θέλεις και ντρέπεσαι, εντάξει, οκ, γράψουμε ένα εκτός αέρα. Αφήνεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Και γραφτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1,64. Ευχαριστώ για τις καταθέσεις καρδιάς που γίνονται και στο νουμεράκι με απαντησούλα και στο άλλο. Να είστε καλά, Σοφία Χατζή στον Energy. Όχι, Άκη, όχι τώρα. Πρώτα οι Οικονομόπουλους, μετά οι διαφημίσεις. Άλλωστε θέλεις πάνω από ένα λεπτό. εγώ πώς θα το καλύψω αυτό. Μάκη μου, πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά και να τα σκέφτεσαι με λίγα λόγια, λίγες σκέψεις. Εδώ είμαστε και απόψε. Γεωργία Μέγαρα, Σοφάκη μου γλυκό και φίλοι του Energy ακροατές. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα επίσης, φιλαράκι μου. Και ξέφρινη μοιχή διασκέδαση. Πάμε με Τερζή, θέλω να είσαι πάντα εκεί. Και μετά λέει πιο βαριά, φιλιά. Γιατί όχι, βεβαίως και πιο βαριά.
1: Λόγια, είσαι όλη μου η ζωή.
0: Να βάλω και ζώνη μόνο στη μέση.
1: Καλά, πάντα θα εύχομαι πρώτη.
0: Έλα ρε Τζο.
1: Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ.
0: Δεν πιστεύω να στενοχωρέθηκες τίποτα χθες.
1: Σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

λίγα τα λόγια σου γενικότερα. Καλησπέρα Σοβάκη μου, γράφει μήνυμα. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, σκοπιάστε. Μεγαλώνει η παρεούλα, μεγαλώνει.

0: 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Λέγε Γιώργο.
11: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
12: Όχι.
11: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
12: Όχι.
11: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
12: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
11: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
12: Πού να το ξέρω.
11: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
12: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
11: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Άμα αυτά είναι τα ωραία. Γεωργία Μέγαλε εννοείς λέει για τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό εννοώ. Ισαΐα, Ισαν και Πανά θα πανεγύριζα λέει η γλυκιά μου. Το άξιζε. Μπράβο, κανονικά έτσι πρέπει. Κανονικά. Η ζωή μου πια θλιβερό τοπίο.

0: Η ζωή και αυτή. Βραδάκι Δευτέρας, καλή μας εβδομάδα. 25 Μάηδες μέχρι σήμερα, 325 αστάθειες καιρού.
1: Κι η ζωή μου πια
0: θλιβερό τοπίο. Ευχαρισμένο σε όλη την πόλη, γράφει μήνυμα. Να μου είσαι καλά, έρχεται και ένας ωραίος αγαπημένος παλαιότερος σε λίγο, Γιάννης Πλούταρχος.

0: στη ζωή. Νύχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Για μια καλύτερη ζωή, γιατί θέλω σίγουρα να είσαι πάντα εκεί. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Καλησπέρα κόσμε σε εσάς που μπήκατε τώρα στη ζωντανή αυτή παρεούλα τη ραδιοφωνική.

0: για μένα.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, Γεωργία μου. Και σου έρχεται και το ράκι με Νότι Φαγκανάκη σε λίγο. Κάτι που σου αρέσει πολύ. Ό,τι παίζει ακροάτρια στο Χρήστο. 7 λεπτάκια και κάτι μετά τις 11, δεύτερη ώρα. Και τελευταία της ημέρας, η ώρα, η δεύτερη μας.

0: ηθοποιός. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Γιώργη μας. Φρουτάκια φρέσκα τώρα και πλέον σιγά σιγά όλα τα καλοκαιρινά. Φρουτοπηγή μου και λαχανικά μου. Καλησμένο για σένα σοφάκι με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ καλή μου ψυχή, ευχαριστώ. Σε λίγο έρχεται και ένας απίστευτος αγαπημένος καράς. Να σε ενημερώσω.
1: Σαν την αυγή. Ένας παράδεισος με χίλια χρώματα και όλα τα όνειρα.
0: Και ένας υπέροχος κλωναρίδης στο καπάκι. Όχι απειλή, βρε παιδί μου. Ενημέρωση. Δώσε.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Έτσι, με πόνο, flashback, επιλογή, μουσική επιθυμία, Δέσποινα Βανδύ και χωρίς εσένα, ναι, χωρίς εσάς. Δεν υπάρχει Μιχή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301.

Flashback. Flashback, γιατί δεν θέλω να απορρείς. Flashback και μην απορρείς. Ωραία επιλογή σας, Αντωνής Ρέμος, για να μας κλείσει σιγά σιγά και το τρίτο ημιωράκι. Χαρισμένος ο Ρέμος εξαιρετικά και για τον Θωμά μας.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Απορώ. Απορώ στου φεγγαριού την αγκαλιά εκεί μέσα κοιμάσαι. Και με δίθεν άλλα ψεύτικα φιλιά. Ευτυχισμένος, ευτυχισμένη θενάσαι.

0: Ηλίας Κλωναρίδης μας από τα παλιά καλά, αξέχαστα διαχρονικά.
1: Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Ο Θεούλης μόνο ξέρει, και εσύ καλέ μου, καλή μου. Το τραγουδάκι αυτό το λέει και η Γλυκερία μας. Υπέροχα το λένε και οι δυο τους. Flashback. Κι άλλο flashback, ρεάκι. Ω, κι είναι και αγαπημένο. Έχουμε κι άλλη flashback επιλογή. Εντάξει, Άκη μου.

0: Θάνος Πετρέλης, μετά από σένα τι κάνω? Αναμενόμενο δεν είναι να ξαναζήσω, αργά ή γρήγορα. Δεν λένε ότι η ζωή πάει μπροστά? Έτσι λέει και ο Θάνος, αποφασισμένος σε κάτι αρκετά παλιότερο.
1: Είχες πιστέψει πως μετά από εσένα εγώ,
0: άκου τώρα,
1: θα αντικρίζα κατάματα το θάνατο.
0: Δες κατάσταση.
1: Τα πράγματα όμως έγιναν μόνο αλλιώς. Είμαι ακόμα
0: ζωντανός.
1: Ζωντανός.
0: Δόξα τω Θεώ.

0: Έρε επιλογές σου, επιλογάρες σου.
1: Βοήθεια. Κι όμως είμαι εδώ ακόμα.
0: Ένα από τα τραγουδάκια που μέχρι στιγμής απόψε έχουν κλέψει τη μουσική παράσταση. Πρέπει να το πω, να το παραδεχτώ.

το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοντά.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.

Πιο ανεβαστικό δεν υπάρχει. Νέο τραγούδι λοιπόν με Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες. Καμιά φορά ακούω Καμπάνες. Έτσι τα καλά καθούμενα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μουσικοχαμόγελο Σοφία Χατζή. Παρεμβουλία μας είναι το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη. Διαγνωστικός έλεγχος, μίζες, δυναμό, γυάρισμα φαναριών και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα σου στο κέντρο υπασίας. Στη Φάρμα Λόγων Αγγιγκλάγια, μαθηματάκια υπασίας εκεί στον Ακόμο Παρετολίου. 6936-130938. Επικοινωνείς για πληροφορίες και ραντεβού. Στο παρεάκι μας έχουμε και NGN Oil για τα καυσιμά σου, πρατήριο καυσίμων, ποιότητα, αξιοπιστία, πλυντήριο λιπαντήριο, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα Αγνίου Αντίρρηου. Έχουμε και Κόμμο Σταδίου, έχουμε για Μανώλη τη Σιγούρα, έχουμε και αγορές, προσφορές μεγάλες σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Έχεις δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου, δυνατότητες drive, δυνατότητα ενοικίαση αυτοκινήτου. Όταν αγοράσεις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όχι προκαταβολή, αρκετές δόσεις, εφορίες πληρωμής. Καλή έγκυρη συνονόηση και εξυπηρέτηση από τον Μανώλη Τσεκούρα. Στο παρεάκι μας είναι και το ice cream. Πάρε μια βάφλα, μια κρέπα, ένα κλαμπ σαντουιτσάκι. Έχει και πολλές διάφορες γεύσεις. Πάρε το double μπερκεράκι. Να το ευχαριστηθείς, βρε παιδάκι μου. Για σένα το λέω εγώ. Μέχρι τις 4 το ξημέρωμα παραγγέλνεις. Η Foodbox και 2641-023-533. Διεύθυνση τοποθεσία Μπουκογιάννη 6. Καθαρισμός όλων των φύτων για καταλυτών. Πάμε τώρα στους δαρύλας μας. Επιβατικών φορτηγών με εγγυημένο αποτέλεσμα 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης. Αφίνταρύλα στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι θέλουμε και καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι. Μόνο και μόνο από το Άκι. Με 1,5 ευρώ καφέ, νερό, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Ξενοπούλου 1, Σιαδήμα 1. Και με delivery από 7,5 μέχρι 4 καθημερινά στο 2641-021-629. Μαζί μας είναι το κουλούρι. Στην εκπομπούλα μας, αλλά είναι και στη διάθεσή σου το M-Kulour για να απολαύσεις κρύα σάντουιτς και χειροποίητα πέντα νόστιμα. Πώς να κάνουμε, κουλούρι, κουλούρι, κουλούρι, κουλουράκι Θεσσαλονίκης, από το M-Kulour σου, φρέσκο, χειροποίητο, νόστιμο. Χαριλάου Τρικούπη 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14. Πάμε και Μάριο, πάμε για μια ωραία εμφάνιση με αξέχαστα και υπέροχα κουρέματα, βαφή, χτένισμα εθνικής αντίστασης 5 για όλη την οικογένεια και για όλα τα σπίτια και τις εργασίες Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες για το ψυγείο, το πλυντήριο, την κουζίνα, τη μαγομηχανή. 69 36 51 71 85, επικοινωνείς με το Φωτάκο μας. Επίσης να σου πω ότι στην Παρεούλα έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Να που θα γίνουν τα καλά σου σέρβις. Σε Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και να που θα έτσι πάρεις τα πιτόγυρά σου, απολαύσεις χειροποίητο γύρο, μοναδικές και παστές και όλα τα υπόλοιπα στο Μύρι. Χαριλάου Τρικούπη 15. Καθημερινά μέχρι τη 1 το βράδυ θα παραγγείλεις στο 2641-0337 και ζώης και κυποτεχνική και φυτοφάρμακα και λιπασματάκια για κάθε είδους καλλιέργεια, δέντρα, φυτά, λουλουδάκια, φυράματα, ζωοτροφές, καλαμπόκι και τα υπόλοιπά σου. Ο Ζώης, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Και το σοφάκι σου είναι εδώ. Μιχή Σοφία Χατζή, πάμε κόντρα σε όλα μαζί. www.energy942.gr. Για να ακούς παντού 94,2 στα μαγικά αγαπημένα FM. Τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπή αυτή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301-0,34. Γραπτά μηνύματα με απάντηση από το σοφάκι σου, τη Σοφία Χατζή και το μουσκοχαμόγελο. Δηλαδή συγκεκριμένα γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-7-54,64. Γκόρδης Παύλος τώρα έρχεται εδώ σε ένα νέο τραγούδι. Σε πρώτη μετάδοση και... Φωτά κλειστά. Και μπράβο, τέλος πάντων, επανεκτέλεση.

Μυρίζει λίγο Στάμο το τραγούδι, και αγαπώ και πολύ Στάμο. Αγαπώ και τον Φορτηγό γιατί είναι τρελό και είναι και αγαπημένο τραγουδάκι της αγαπημένης μου φίλης Βάσος. Να της το στείλουμε, χαρίσουμε εξαιρετικά. Γιάννης Πάριος.

με Ζαζό, Αλέκο Ζαζόπουλο, ο οποίος έχει μια αλλεργία στο ψέμα. Και εγώ και στη Γύρη και σε πολλά και διάφορα.

0: πάτα το ρημάδι, μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
0: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
3: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
4: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
3: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
3: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλή, πολύ καλή μας Τρίτη, να είμαστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε μία είδηση που άκουσα εκεί τις πρώτες ώρες που ξύπνησα. Βέβαια, εντάξει, το είχα δει στα site για την κατάσταση της γογό Μαστροκώστα, η οποία ήταν κρίσιμη και αρκετά σοβαρή. Μετά λοιπόν από μακροχρόνια μάχη, η γογό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις και μόνο θα έλεγα 55 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική αυτή είδηση γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια. Άκουσα και τα συγκινητικά της λόγια. Αρκετά χρόνια λοιπόν βασανίστηκε. Ίσως τώρα και να ανακουφίστηκε. Αγαπημένη, έτσι, σε κάποια αφιερώματα που τις κάνανε, άκουσα κάποιες συνεντεύξεις της από το παρελθόν και πραγματικά την εκτίμησα ακόμα πιο πολύ για την ταπεινότητα και την αξιοπρεπία της. Εύχομαι πραγματικά καλό παράδεισο. Κρίμα να φεύγουν από τη ζωή νέοι άνθρωποι, πραγματικά. Λοιπόν, στο κάτι πιο χαρούμενο τώρα, για φυσικά την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, τους φίλους Ολυμπιακούς. Βασιλιάς της Ευρώπης λοιπόν για τέταρτη φορά Ολυμπιακός, πανηγυρισμοί λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, ένας Πειραιάς που κάηκε κατά την αύξηση των πρωταθλητών της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός λήγησε τη μαχητική και δυνατή Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Δεν ξεχνάει κανείς πόσο δυνατά ξεκίνησε και ειδικά εκείνο το σκορ του 15-3, λες εντάξει, οκ, okay, φεύγουμε από τώρα. Σε έναν σίγουρα συγκλονιστικό τελικό Final Four, ένας Ολυμπιακός που κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στην κάθε ελληνική ομάδα που μπορεί και καταφέρνει ευρωπαϊκές δυνατές επιτυχίες. Ένα Final Four λοιπόν που για φέτος πραγματοποιήθηκε εδώ στην Ελλάδα μας και στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, μία εβδομάδα τελευταία άνοιξης και τελευταία του Μάη με αστάθειες να συνεχίζονται, αλλά τη θερμοκρασία να παίρνει την άνοδο. Φαίνεται πιο δυνατή στη χώρα σε θερμοκρασία να είναι η Πέμπτη που θα ξεπεράσει σίγουρα τους 30 κάτι. Το σουκού φαίνεται λίγη πτώση θερμοκρασίας, όχι για να κρυώνει κανείς. Φαίνεται να επιστρέφει έτσι λίγο πολύ στα κανονικά για την εποχή. Πάμε να δούμε τι εποχή θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε 4 εποχές ή μπορεί 2-3. Νεαρές συννεφούλες και κάποιες συννεφούλες και στην πορεία της μέρας και φαίνεται να έρχεται πάλι μια μεσημεριανή απογευματινή αστάθεια στην πόλη μας και μια θερμοκρασία από 18 μέχρι περίπου 29. Οι αστάθειες συνεχίζονται εκεί το τριημεράκι, να δούμε, σίγουρα θα βγουν κάποιες αστάθειες και εκεί, αλλά επειδή και τα συστήματα αλλάζουν, ας γίνει σίγουρο πρώτα και το λέμε μετά. Είναι και τριημερά και ο καθένας έχει την ανάγκη, έτσι, για καλοκαιρία. Συνέσιος και Συνεσία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Η Δίδυμη, 100χρονη, είναι η μέρα μνήμης για τους πεσόντες εν καιρό πολέμου. Στις είπα και είναι και αργία εκεί. Στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης. Λοιπόν, η συγγνώμη είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να μπορείς να συγχωρείς. Σίγουρα και το να συγχωριέσαι. Απλά, σίγουρα να μην γίνεται εκμεταλλεύσιμο. Απ' τη μία και απ' την άλλη να είναι μια συγγνώμη ψυχής. Για μένα το συγγνώμη σημαίνει ότι κατανοώ αυτό που κάνω και δεν το ξαναπραγματοποιώ. Τώρα μια συγγνώμη που μπορεί να ξανάρθει και να ξανάρθει είναι περί τη μη την πεις. Θεωρώ είναι έτσι σοβαρή κουβέντα η συγγνώμη. Να συγχωρέσω αλλά και να με συγχωρέσουν. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Σε Γεωργία και Γουάνα γιορτάζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Ρωσία.
Είναι Εθνική ημέρα Σαΐτας, χάρτινο αεροπλανάκι στη ΣΥΠΑ. Και ημέρα επιχειρηματικότητας στην Ρωσία. Εγκαινιάζεται ο δείκτης Dow Jones σαν σήμερα το 1896, ο οποίος αποτελείται από 12 βιομηχανικές μετοχές. Και έλεγα να παίξω, να κερδίσω, αλλά δεν είχα λεφτά. Α, ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για τη βοήθεια και την ανίχευση των ναρκωτικών ουσιών. Πολλές φορές τα εκπαιδευμένα σκυλιά τα καταφέρουν καλύτερα και από ανθρώπους. Δυνατή στην υπηρεσία τους. Η Κυβέλη, Κυβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός στο θέατρο και θεασάρχης, πολύ γνώριμη και αγαπητή της εποχής εκείνης, έφυγε σαν σήμερα το 1978. Το σοφάκι σου είναι εδώ, σε θέλω στο παρεάκι μου εδώ, αν θέλεις να στείλεις δικό σου SMS μήνυμα.

λοιπόν γράφεις με χ, αφήνεις και ενώ γράφεις το μήνυμά σου αποστολή στο 54-300-1 με το σοφάκι του Μιχή, Γεωργία Μέγαρα. Το αν είναι, λέει, η αγάπη έγκλημα. Φιλαράκι μου, μόνο έγκλημα δεν είναι. Είναι γιατρικό, είναι ότι καλύτερο να αγαπάς, να αγαπιέσαι και άσε τα εγκλήματα για τους εγκληματίες. Να μου είσαι πάντοτε καλά. Στέλιος Καζατζίδης, αν είναι η αγάπη έγκλημα, και για τον Τόλι μου αν ακούει.

αγάπη σφάλμα βαρύ. Τα υπόλοιπα τι είναι? Κατεδαφίστε το, μωρέ, κατεδαφίστε το.

να σε να είμαστε καλά όλοι. Καλά να σε, καλά να σ' αγαπώ. Χαρούλα, Χάρης Αλεξίου. Να σε καλά, για να σ' αγαπώ. Άκου τι ωραίο. Καλά, να σ' αγαπώ. Ορκίζεσαι γι' αυτό? Ας το μάτια μου, καλύτερα μην ορκίζεσαι. Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: αυτή την Κυριακή 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Ναι, ζωγραφούλη μου. Αγάπης, έτσι φως, γης, ταξίδια και όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω.

0: Έργων Πρασίνου.
1: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
0: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410-46-390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
7: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
7: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
12: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καταπληκτικά και σήμερα. Ξεκινήσαμε εβδομάδα να είμαστε καλά. Παρεούλα μας και Κομωσούς Μάριος, το M-Κουλούρι μας, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Βαγγέλης Αυτογιάννης, Άγκης Καφέ, Πρωτέκερμη Security και Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόης Ψυχτικές Εργασίες και Engine Oil Πρατήριο Γρον Καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ευχαριστώ κόσμο που μου συνοδέψατε και με ακρόαση αλλά και με συμμετοχή στην εκπομπούλα. Ενημέρωση κάθε πρωί εδώ στον Energy και ζωντανή παρεούλα κάθε βράδυ και πάλι στον Energy. Εδώ με Μιχή, εδώ με Σοφία Χατζή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα.

0: Energy 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελλώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

και τις γνωστές μας. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.